0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακομακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Today 104,5.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Χόρεψε, χόρεψε, δικάσω τη σε πόρεψε.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνης στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός?
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη γηινής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου, Αγρίνιο.

0: της Μολής.
1: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 022 785.
2: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Today 104,5.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.

Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
7: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
8: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
9: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

0: και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Muppet Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Muppet Show δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: Ο Παναγιέν.
1: Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
3: Ο Παπαμάπας.
4: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
1: Ρε τον Κουσουλό.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: καλημέρα σας, καλημέρα σας. Μάπες μου, καλή εβδομάδα. Ξέρω ότι είμαι λίγο τώρα φορτικός έως και εκνευριστικός που έχω τέτοια όρεξη Δευτέρα πρωί που εσείς νιώθετε την τσαγκαροδευτέρα πάνω στο σβέρκο σας. Αλλά μην θα παραμυθιαστούμε και πορευθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Ο Βασίλης ο Βλάχος είναι εδώ. Νιώθει πιο νάρα από ποτέ μας το είπε και μας το δήλωσε μπαίνοντας στον χώρο.
1: Έτοιμος να πορευτώ δίπλα σας.
0: Μπράβο, Βασίλη. Η Κατερίνα η Μπούκα προβληματισμένη με τα δικά μας προβλήματα.
1: Ναι, αλλά
0: λες και δεν είχε τα δικά της.
1: Λες και δεν είχαμε τα προβλήματα του κόσμου, έχουμε και τα δικά μας ξαφνικά.
0: Ακριβώς. Κατερίνα, καλημέρα.
2: Ξημερίζομαι. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και Θανάσης Πασάς, ο οποίος είναι συγκαταβατικός. Θέλει να ταχώσει, θέλει να μπει δυναμικά.
1: Ναι.
0: Έχει και αν δεν έχει.
1: Βεβαίως.
0: Η Τουρκία είπε ότι πλέον θα περάσει ως νόμο του κράτους το να μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά της για επέκταση των χωρικών υδάτων της.
1: Okay. Τώρα που τελείωσε η Eurovision, ελάτε να τα πάρετε.
0: Στα προβλεπόμενα μίλια, νομίζω είναι 12, αλλά τέλος πάντων για να μην βάζω το κεφάλι μου, σου λέει τώρα θα το κάνουμε νόμο του κράτους.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Απ' την άλλη, το Ισραήλ σου λέει ότι από εδώ, από εκεί, από τα άλλα. Τώρα θα τον τσιμπήσω γιατί μου είπε: εντάξει, δεν σε βλέπω. Μου λέει: σε βλέπω λίγο έτσι εξουθενωμένο, δεν θα σε πιέσω σήμερα. Του λέω: σε παρακαλώ, εντάξει, πήγαινε το δουλειό μέχρι ένα σημείο, αλλά μετά έκανε πίσω. Αλλά τώρα δεν μπορώ, θα τον τσιγκλίσω εγώ ο ίδιο. Αυτό είναι το μαπεσό.
2: Τραβάτε με και σκλαίω.
0: Περίμενε να δει, λοιπόν, στη Eurovision. Που ξέρετε ότι σήμερα θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον τουλάχιστον των ψυχαγωγικών εκπομπών. Ένα από τα πράγματα τα οποία επαναλήφθηκαν και που δεν μπορείς να μην τα παρατηρήσεις είναι ότι το Ισραήλ με ένα μέτριο τραγούδι, τουλάχιστον ακουστικά για μας που δεν ξέρουμε μουσική, που δεν θέλουμε να κάτσουμε να αναλύσουμε και οκτάβες, είναι στην πρώτη τριάδα έτσι θελικά. Θα μου πεις τώρα, φταίνει οι καλλιτέχνες, φταίνει οι άνθρωποι, δεν φταίει κανένας, αλλά σου λέει ότι. Σου λέει. Δεν είναι και τρομερό συνωμοσιολογικό σενάριο να πεις ότι ο βασικός χορηγός πίσω από τον. Μάλλον μπροστά από τον οποίο, από την αφίσο του οποίου είναι το ίδιο το έπαθλο της Eurovision, πίσω λέει Moroccan Oil. Αυτός λοιπόν ο χορηγός είναι Ισραηλινός, Ισραηλίτικος.
1: Έχουν καβατζώσει αυτοί εδώ και μια πενταετία μια στάνταρ θέση πρώτη-δεύτερη στο televoting που τους εξασφαλίζει, με μεγάλη διαφορά, που τους εξασφαλίζει πρώτη-δεύτερη-τρίτη θέση εκεί κάπου ψηλά-ψηλά. Είναι και λίγο αστείο. Ήταν και ένα τραγούδι που ούτε που το ξέραμε, ήταν και μια performance.
0: Και δεύτερη φορά. Και πέρσι το ίδιο το κομμάτι. Δεν ήταν ότι μας είχε εντυπωσιάσει, μας έμεινε στα αυτιά.
1: Πέρυσι νικήτρια στο televoting. Φέτος τουλάχιστον γλιτώσαμε αυτό.
2: Εγώ θα ήθελα να αναφέρω εδώ σαν φιλιόπουλο στους φιλιόνι ότι υπήρχαν.
0: Ο κακομοίρης τον άσο όμως που θέλει να μιλήσει
3: δεν θα τα πει.
2: Ότι έχουν υπάρξει σοβαρά δημοσιεύματα σχετικά με τα συστήματα televoting και bots κλπ. Τα οποία δεν. Η έρευνα δεν εξελίχθηκε ιδιαίτερα, αλλά υπήρχαν κάποια σοβαρά δημοσιεύματα.
1: Βγήκε το Δεκέμβρη η EBU και μας είπε ότι με βάση όλες τις καταγγελίες που έχουν γίνει πέρυσι, με βάση όλες τις ενστάσεις χωρών φέτος που ήθελαν να αποχωρήσουν, γιατί οι πέντε χώρες που αποχώρησαν δεν αποχώρησαν ακριβώς για πολιτικούς λόγους όλες ή τέλος πάντων αμυγώς. Είχαν μέσα στο σκεπτικό και στη διαμαρτυρία και αυτό που συμβαίνει με την ψηφοφορία που λέμε. Βγήκε λοιπόν η εταιρεία που διοργανώνει το διαγωνισμό και μας είπε ότι θα λάβουμε τα εξής παρακάτω μέτρα. Θα μειώσουμε τις ψήφους από 20 σε 10, mm-hmm. Θα περιοριστούν το από που μπορούμε να ψηφίσουν, θα απαγορευτεί το να συμμετέχουν ξένα κράτη στην προώθηση άλλων κομματιών, άλλων χωρών. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να πληρώσω την Τουρκία, ας πούμε, να παίζει το κομμάτι μας παντού και να μας στείλει ψήφους. Και μέσα σε αυτό ήταν ότι θα διερευνήσουν και θα αποτρέψουν περίεργα μοτίβα ψηφοφορίας, mm-hmm. Δηλαδή bots, τηλεφωνικά κέντρα και όλα τα υπόλοιπα. Μάλλον δεν έγινε.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Πήγανε γύρω-γύρω και φτάσανε μέχρι, δεν ξέρω, μέχρι την Λαμία. Ενώ το πρόβλημα ήταν εδώ στην Αθήνα. Τι θέλω να πω. Ότι όταν έχεις το βασικό χορηγό. Δηλαδή, είναι για να δανειστώ παράδειγμα από παλιές ταινίες που έπαιζε το Μέγκα το Σάββατο μεσημέρι. Το σχολείο που φοιτεί ο γιος μου, το κολέγιο, που ήταν διάφορες κολεγιακές ταινίες εννοώ, μαθητικοφοιτητικές, έχει βασικό χορηγό, ο πατέρας του δηλαδή. Και στο Ρόδο Τσάντα και Κοπάνω το ίδιο ίσχυε. Ο πατέρας του Μπίλια. Είναι ο βασικός χρηματοδότης του σχολείου. Είναι δυνατόν ο Μπίλιας να μείνει στην διατάξη?
3: Όχι.
1: Αυτό ρε παιδί μου το ξέρουμε. Δηλαδή επειδή ακριβώς είναι ο χορηγός, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα ψηφιστεί ποτέ να πούνε φύγε εσύ όπως διώξαν τη Ρωσία.
0: Ακριβώς.
1: Σίγουρο είναι αυτό. Αλλά η άλλη φάση έχει να κάνει με το πώς θέλει προφανώς η χώρα να βγαίνει προς τα έξω. Ότι δηλαδή όλη η Ευρώπη την αποδέχεται, τη στηρίζει, την ψηφίζει και την αγαπά.
2: Πάντως ρε παιδιά, εμένα με τρώει στεναχώρια για αυτή την Αγγλία. Τι αμαρτίες πληρώνουν.
0: Να ξέρεις ότι αυτό βιντεάκι δεν τις αγγίζει. Όμως ήταν, ήταν άθλιο το κομμάτι, ρε εσύ. Εγώ,
2: το, και άλλες φορές.
0: Εγώ δεν το είχα δει. Και την ώρα που το έβλεπα έλεγα αυτή είναι η Αγγλία του Ed Sheeran, των Spice Girls, της, του Robert Plant.
2: Του Punk.
0: Της
1: Αντέλ και της Dua Lipa.
0: Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή. Δεν θέλω να πω ότι και αυτοί τα θέλανε ο κολόσσος. Πριν εδώ στο. Γιατί θα πει πολλά προφανώς ο Θάνας. Αυτό το βιντεάκι όμως που είναι μόνος του αυτός.
2: Και πάει
0: η Δανή και του λένε έλα κάτσε μαζί μας, γιατί αυτός έχει κάτσει όλο μόνο, τον έχουν παρατήσει και οι δικοί του. Είναι πίπα, δεν είναι από τον τελικό. Είναι από τις πρόβες με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που το καταδεικνύουν αυτό. Έλα να σύνομαι.
3: Αρχικά οι Άγγλοι τη θεωρούν μεγάλο τσίρκο τη Eurovision. Και εσύ που είσαι να πάω Αγγλία το ξέρεις τώρα πολύ καλά.
0: Ισχύει, ισχύει. Δεν το βλέπω. Και έχουν, είχανε τώρα, δεν έχει προστηθεί. Ο αυτός ο εκπρόσωπος του BBC μόνο το χλέβαζε.
3: Είναι αυτό, δεν το βλέπω.
0: Αυτός, ο αντίστοιχος Καπουτζίδης.
3: Μπράβο, ναι.
0: Το κορόιδευε. Η περιγραφή ήταν χλεβαστική.
3: Ναι, δεν το βλέπουν, παιδιά. Νομίζω οι Άγγλοι κάπου σταματήσαμε το Eurovision τη δεκαετία του 60, δεν ξανασχολήθηκαν. Απλά το έχουν λίγο σαν πηγάδι για να κλέβουν ταλέντα μετά για την δισκογραφία τους οι εταιρείες.
2: Σαν casting.
3: Ναι, γιατί θα μου πεις, γιατί δίνουν λεφτά σαν από τις πέντε χώρες που συντηρεί το Eurovision.
1: Τέσσερις ξομείναν αυτές. Η Ισπανία τα μάζεψε, έφυγε.
3: Καλά έκανε, ρε φίλε. Εγώ είμαι με το Σάντσες, τα έλεγα από αρχικά. Τέλος πάντων. Σε αυτή τη διοργάνωση λοιπόν, εγώ θα ήθελα να είχε κερδίσει το Ισραήλ. Γιατί αυτό το αξίζει και αυτό έπρεπε να γίνει, παιδιά.
0: Απλά σ' άρεσε το κομμάτι του Ισραήλ, δηλαδή.
3: Όχι, χάλια ήταν.
0: Άρα?
3: Αλλά πρέπει να κερδίσει το Ισραήλ. Γιατί? Μόνο ρε φίλε, όταν βλέπεις 230 πόντους από το televoting, ότι καλά, δηλαδή τον ψηφίσανε ο κόσμος. Θέλω να μου πούνε ποιος κόσμος μπορεί να ψήφισε το Ισραήλ που τον γιουχάραν όλη την ώρα. Επίσης η στάση του καλλιτέχνη ήταν απαράδεκτη. Δεν έχει καμία ομόνοια μέσα η στάση του. Δηλαδή φυλάκια έδινε, κούναγε τη σημαία του.
1: Μα ωραία, αυτό τι φταίει. Εγώ τον λυπήθηκα και πάρα που τον γιουχάρανε τον άνθρωπο. Γιατί φταίει αυτό.
3: Η στάση του.
1: Τι έκανε δηλαδή.
3: Είναι σεβαστικός. Όχι, να έχει το κεφάλι κάτω.
4: Το ρολόι δείχνει 6:30. Και το ραδιόφωνο
5: 104,5.
6: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
7: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
8: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
7: Είναι καλός.
8: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
7: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο Αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
7: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
6: Today 104,5.
3: Ρε παιδιά, ποιες επιτροπές βγάζανε την Ουκρανία και την Δανία.
0: Καταρχάς ηρέμησε.
2: Λέμε όλοι στα Νάσιγνια.
0: Εντάξει, εδώ μιλάμε για όλους τους παράγοντες. Αυτό που λέει ο Βασίλης είναι αξιοσέβαστο.
3: Συγγνώμη, σε ρωτήσω κάτι. Η Ουκρανία που ήταν πιο πάνω από
0: αυτό το κλίμα. Σε αυτό το κλίμα που περιγράφουμε, που ενδεχομένως να ισχύει και η συνωμοσία του ότι προωθούν το Ισραήλ, υπάρχουν.
1: Μόνο του προωθείτε, συγγνώμη, ναι.
0: Ωραία, υπάρχουν και οι επιτροπές που αυτό δεν το υπηρετούν. Αυτό το μετράμε. Ωραία, βάζουμε αντίξ αυτό που είπε ο Βασίλης.
1: Πέρυσι, ας πούμε, θα κέρδιζε η Ισραηλινή, μωρέ, δεν θα ξέραμε το κομμάτι φέτος.
3: Για να σας ρωτήσω κάτι. Η Ουκρανία που μας πέρασε, ας πούμε.
1: Ναι.
3: Και το ψηφίσαν και το λένε 12. Σας άρεσε να τραγουδήσετε.
1: Άκου τώρα, η Ουκρανία, λίγο να ξέρουμε και το διαγωνισμό.
3: Τη συμπάθεια έχει, παίρνει όχι, βαθμούς.
1: Όχι. Έχει τη μεγαλύτερη δυναμική που έχει χώρα ποτέ στη Eurovision. Δεν έχει αποκλειστεί μέσα στα χρόνια της ποτέ από ημιτελικό. Έχει κερδίσει και είναι στατιστικά από τις πιο δυνατές χώρες. έχει δυναμική. Πριν βγάλει κομμάτι, πριν ανακοινωθεί, παίζει πάντα ψηλά στα στοιχήματα.
3: Πιστεύω ότι και τη συμπάθεια λόγω πολέμου.
1: Την πήρε τη συμπάθεια. Το 21 κέρδισε.
3: Κάτσε ρε παιδιά, ναι, από τότε, δηλαδή σταθερά από τη μέρα που έχει μπει η Ρωσία, την ψηφίζουν συνέχεια την Ουκρανία. Δηλαδή έχει στείλει και άθλια κομμάτια.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, τα πολιτικά βλέπετε ότι τα ψυχαγωγικά με τα μουσικά και λίγο τα πολιτικά περιπλέκονται στα events και στις διάφορες.
3: Μα δεν περιπλέκονται.
0: Φυσικά, φυσικά. Δεν γίνεται και αλλιώς, γιατί δεν μπορεί να είναι αποστηρωμένη η κοινωνική παύλα πολιτική, μάλλον η κοινωνική παύλα lifestyle ζωή από την ψυχαγωγική, από την πολιτική.
3: Συγγνώμη, κάτι να συμπληρώσω κάτι για αυτό, ναι, που είπες. Γιατί που λέγαμε, ρε παιδί μου, και καλά, για το αν είναι στημένη διοργάνωση και ότι πόσο υποκριτικό που είπα εγώ είναι. Θα σου πω που φαίνεται ότι είναι υποκριτικό. Από τα post που έβλεπα μετά. Μπράβο η Ευρώπη, έσωσε το θεσμό. Έλα Βουλγαρία, έλα και μας έδωσε βιντεάκια που είχαν άγχος να περάσουν το Ισραήλ. Για ποιο λόγο?
0: Δεν το κατάλαβα αυτό που λες.
3: Δηλαδή ρε παιδί μου, μετά είδα την αγωνία όλων των πολλών ανθρώπων και στα post,
0: ναι.
3: Πόσο υπέροχα νιώσαν που τελευταία στιγμή η Βουλγαρία κατάφερε και νίκησε το Ισραήλ και νίκησε το κακό δαίμονα.
2: Έκατσε, είδε ένα και μετά σε σπάμε
0: αλγόριθμο.
2: Γιατί εγώ δεν είδα τίποτα.
0: Ναι, ούτε εγώ. Είναι αλγόριθμο, κατάλαβε.
3: Πάντω,
2: υπήρχαν και τέτοια post.
3: Και στα post από
1: ξέρει τι να σου δώσει.
0: 6-9. Εγώ δεν λέω πω δεν ισχύει αυτό που λε, Θανάση. Αλλά δεν λέω πω δεν ισχύει και αυτό που λέει ο Βασίλη. Εγώ λέω να είμαστε ψυχρεμοί. Λέω να είμαστε ψυχρεμοί και να λέμε, α, αυτό ναι, και εγώ συμφωνώ ότι έγινε. Αυτό δεν συμφωνώ ότι έγινε. Ο καθένα να έχει. Να μην άγεται και φέρεται από κανενός την προπαγάνδα, και δεν λέω ότι το κάνεις εσύ ή ο Βασίλης ή εγώ. Απλώς ο καθένας είναι υγιές, νομίζω, να τα μαζεύει και να βάζει τα δικά του συμπεράσματα.
3: Η ουσία είναι μία.
1: Ναι, βέβαια.
3: Τελείωσε το πανηγυράκι, πάμε για Final Four τώρα.
1: Οπότε σωστά, σήμερα μπορούμε να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε κάτι, γιατί είδα από χθες να χτίζονται κάτι αφηγήματα. Νίκη Βουλγαρίας δεν είχε προβλέψει κανείς δημόσια. Κανείς. Το είπα στο σκύλο μου. Το σκέφτηκα από μέσα μου. Το είπα στη γυναίκα μου που πλένε τα πιάτα. Δεν υπάρχει.
3: Ναι,
1: επειδή από χθες είδα ότι κάποιοι αρχίζεται και το χτίζεται, νίκη Βουλγαρίας δημόσια κανείς.
0: Ένα από τα σίγουρα πράγματα είναι ότι όλοι αυτοί οι Eurovisionologi πήγανε κουβά.
3: Ναι. Κουβά,
0: όλοι.
3: Μεγάλο.
0: Όλοι και συγγνώμη, Αντώνη, και ο δικός μας ο Καρατζίκος και ο Ανδρέας.
1: Όλοι.
0: Ο Κρούτσικος και όλοι όσοι βγήκανε και είπανε ότι ξέρουν.
3: Και για τη Φιλανδία.
0: Και ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος και ο. Πόσοι βγαίνανε οι δικοί.
1: Κανείς δεν το πιάσε. Και άλλο να πεις τελικά δεν πάμε πρώτοι, πάμε μέχρι πεντάδα. Δέκατοι ήμασταν, παιδιά. Δεν το πιάσε κανείς αυτό.
0: Κανείς.
3: Λοιπόν. Και ξέρεις και τι άλλο είχε, ρε παιδί μου, πολύ ωραίο η Βουλγαρία. Είχε τρομερή, παιδιά, για μένα τρομερή σκηνοθεσία. Πολύ new way.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
3: Είναι 2026.
0: Ωραία.
3: Είναι αυτό. Είναι το minimal room που χρησιμοποιεί πολύ, ας πούμε, και η Ροζαλία σαν βιντεοκλίπ της. Είχε και το ίδιο χορευτικό. Και βγαίνουν κάποιοι σήμερα και από χθες και τα ακούω αυτά και λέω πόσο μικροχώρα είμαστε. Και λέει και η Βουλγάρα, ξέρεις τι έκανε, λέει, αντέγραψε, λέει, λιόλιου.
0: Αλήθεια λέει.
3: Κάτσε.
0: Σε τι ατραπούς κινήσεις το ίντε στο TikTok.
3: Άμα σου πω που τα τηλεόραση τα ακούσα. Άμα σου πω που τα ακούσα.
0: Το κάνανε για πλάκα το πάνε, ρε.
3: Δεν το κάνανε για πλάκα. Ένα αφήγημα το λέγαμε με τον Βασίλη.
1: Επειδή το λέγαμε και εμείς εδώ μετά τον ημιτελικό της την Παρασκευή, ότι θυμίζει λίγο την αισθητική. Θυμίζει λίγο το σκηνικό που έχουν στο λογαριασμό και είπαμε συγκεκριμένα. Είναι σαν τη Λιόλου το λογαριασμό, αλλά σε πετυχημένο.
3: Και να μου κάτι το πάνε.
0: Γεγονός είναι πάντως ότι αυτό το έβριμα του δωματίου, που εμείς το χρησιμοποιήσαμε για να μπαινοβγαίνουμε από τα δωμάτια.
1: Μας έπεσε το δωμάτιο, μας πλάκωσε.
0: Μας πλάκωσε.
3: Ένας φίλος μου ξεσκίστηκε το Σάββατο να φωνάζει στο σαλόνι. Λέει, ανοίξε τα φώτα! Τι είναι αυτό! Σαμποτάζ! Δεν φωτίζεται, λέει!
1: Δύο φορές! Φωτίζεται! Δύο φορές! Και σε παρακαλώ πολύ.
0: Ήρεμα, παιδιά, δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε, γιατί είμαι και από διάρρεια.
1: Να το. Σωστά. Δύο φορές και να το τονίσει, σε παρακαλώ, στο ποτσόρνο λαλαλά. Εκεί που πάει να μπει μέσα στο καλλιδοσκόπιο.
0: Ναι,
1: αφώτιστος. Μαύρος, ρε. Τρία δευτερόλεπτα μαυρίλας, η καρδιά μου σταμάτησε. Τρία δευτερόλεπτα, μα ανακοπή είμαι. Πάει μετά στο πρώτο το δωμάτιο με την Παρθένα τη Χορεζίδου να κάνουν τα τουκ-τουκ.
0: Συγγνώμη, και η Δανία δεν επαρθεί. Η
3: Τσεχία,
0: Σώση
1: Τσεχία, τι με νοιάζει εμένα στην παιδί αυτό. Πάει μετά στην Παρθένα τη Χοροζίδου μέσα να κάνουν τα τέτοια τους. Αφώτιστη και οι δυο. Κλειστή λάμπα.
3: Ξεφτύλα αυτό, ρε παιδί.
2: Blackout στην Eurovision.
1: Η παραγωγή.
3: Παιδιά, και να πούμε και κάτι άλλο. 70 χρόνια Eurovision.
0: Το
3: 70 χρόνια Eurovision. Άθλια διοργάνωση.
1: Πολύ κακό θέαμα.
3: Βαρέθηκα. Μα έπαιρνε ο ύπνο στου καναπέδες.
1: Περίμενα πώ και τι τα ενδιάμεσα act που λένε του καλεσμένου, επειδή ήξερα ποιοι θα είναι και λέω τώρα θα είναι η Λόρντι, θα είναι 20 χρόνια μετά, ναι, θα είναι η Ρουσλάνα, θα είναι ο ένας, θα είναι ο άλλος. Περίμενα Και ήταν χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς μπορείς να πάρεις 15 αγαπημένους καλλιτέχνες, 20 καταπληκτικά τραγούδια, να τα πετάξεις ένα μίξερ και να βγάλεις φινάκια παπαριάς.
0: Εσύ τι ήθελες δηλαδή, να καταπιούς παθιά?
3: Ναι ρε φίλε, δεν καταλάβα.
1: Το κάνανε πολύ κακά. Αυτή η ιστορία με τα ενδιάμεσα act γίνεται χρόνια τώρα. Πάει Φουρέιρα, πάει Παπαρίζου, τραγουδάει ο ένας τα τραγούδια τα λουνούτε. Ήταν ό,τι χειρότερο, ούτε τα τραγούδια τα λέγανε μισό ρεφρέν στο επόμενο. Έμπαινε ο ένας, έβγαινε ο άλλος. Χάλι.
3: 10 λεπτά να τελειώνουμε, να πάμε παρακάτω εδώ.
0: Τι έγινε, ρε Κατερίνα?
2: Εγώ δεν είδα.
0: Εσύ κατάλαβες τίποτα από όλα αυτά? Εκεί στο Σουαλιλέγγυος, πού ήσασταν?
2: Εγώ δούλευα.
0: Στο πάρτι καφενείο.
2: Θα σου πω, το Σάββατο πήγα σε μια συναυλία που ήταν αφιέρωμα στο Γιάννη Μαρκόπουλο στα Παναγούλια 2026.
1: Καλά. Στον αυτοδιαχειριζόμενο.
2: Ημέρα αφιερωμένη στον Αλέξανδρο Παναγούλη. Πολύ ωραία. Τραγουδούσε και Νατάσα Μποφίλιου.
1: Δεν πειράζει.
0: Και ο σίγουρο ότι θα έρθει κόσμο. Δεν θεωρούν, ρε παιδί μου, ότι θα του αφαιρούσε κόσμο η Eurovision. Δεν θεωρούν δηλαδή ανταγωνιστική την Eurovision. Οπότε όχι, το καλύτερο. Διοργάνωσαν.
2: Όχι, όχι. Ήταν από τον Δήμο Γιού Δημητρίου, νομίζω. Ότι ήταν έτσι μια εξωτερική.
1: Δεν έχω όρεξη τώρα. Αλλιώ θα έλεγα. Η Μποφίλιου έστησε μόνη τη αντι-Eurovision τροπή.
2: Εκτό Eurovision. Πολύ ωραία συναυλία όμω.
3: Σε αυτό θέλω να μπω εμβόλυμα, να πω δύο πράγματα κάνανε εκτό Eurovision οι Έλληνε το Σάββατο.
0: Και το γάμο τη Ελλάδα.
3: Παναγούλια και Τίλντα Σουίντον πήγανε εκεί.
2: Ο Νάση.
0: Αυτό ήταν πολύ ωραίο. Έπρεπε να ήταν πολύ ωραίο. Τέλος πάντων, και ήταν και ο γάμος της Αθηνάς Οικονομάκου επίσης. Έκανε αντιπερισπασμό με Eurovision και παντρεύτηκε το Σάββατο.
2: Ναι. Και με Παναγούλια αντιπερισπασμό.
0: Και Παναγούλια, σου λέει. Οι αλληλέγγυοι θα πάνε Παναγούλια. Η mainstream θα πάνε. Η εμπορική θα πάνε Eurovision. Οπότε εγώ μπορώ να παντρευτώ με την ισχύα μου.
2: Υπολόγισε σωστά.
3: Τώρα. Η Οικονομάκου δεν έπρεπε κανονικά να φέρει και τον Ιταλό να του τραγουδήσει. Εκδοσίο, τελεία.
0: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Στην εγχώρια Eurovision, δηλαδή το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος, ξέρετε ποιος, ο συνήθις ύποπτος, είπε ότι κήρυξε ουσιαστικά, έθεσε σε όχι σε εφαρμογή, σε ενέργεια,
1: σε λειτουργία.
0: Έβαλε μπρος τις μηχανές της Νέας Δημοκρατίας εν όψη εκλογών, οι οποίες είπε ότι θα επανέλαβε, ότι θα γίνουν το 27. Εγώ απορώ γιατί όλοι επιμένουν ότι παίζει το φθινόπωρο. Δεν παίζει το φθινόπωρο, το έχει πει σε όλους τους τόνους και σε όλες τις εντάσεις ότι θα γίνουν οι εκλογές το 27. Υπήρχαν διάφορες έτσι με...
1: Συγγνώμη, μήπως μπορούμε να ακούσουμε λίγο τις μηχανές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν μόλις πάρει
0: μπροστά? Ακούστηκαν πριν, ακούστηκαν.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ακούστηκαν πριν. Λοιπόν, έγιναν κάποιες, πώς να το πω, από το βήμα του συνεδρίου τέλος πάντων εκφωνήθηκαν κάποιοι λόγοι όπως του Νίκου Δένδια, ο οποίος ήταν ο εξ ολοκλήρου έτσι και πλήρως και εξ ορισμού αντιπολιτευτικός στην κυβέρνηση. Και βρήκαν και βγήκαν διάφορα στελέχη και λένε, είπαν ρε παιδί μου, ότι δεν είναι κακό να έχει ο άνθρωπος φιλοδοξίες. Κάθε υπολογαγός, είπε ο Χατζηδάκης, θέλει να γίνει λογαγός. Κάθε υποστράτηγος θέλει να γίνει αντιστράτηγος και ούτω καθεξής, είπε ο Δένδια. Ο Μητσοτάκης τα βάλε. Δεν απάντησε στο Δένδια και στις αντίθετες γνώμες μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Απάντησε όμως στον Καραμαλή και στον Σαμαρά που δεν ήταν εκεί και είπε ότι την ιστορία τη γράφουν αυτοί που είναι παρόντες και όχι αυτοί που την κάνουν και λείπουνε.
1: Θα είχαν δουλειά, μωρέ, οι άνθρωποι.
0: Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι αυτά είναι τα δικά τους, να ξέρετε. Μίλα, Θανάση.
3: Δύο σχόλια έχω να κάνω για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν χρειάζεται
2: να. Πέστα μας.
3: Μην τρελαίνεσαι.
0: Μίλα.
3: Μην τρελαίνεσαι.
0: Μίλα χωρίς εισαγωγή.
3: Όχι, θέλω, δεν μπορώ. Γιατί είναι τώρα σημαντικό.
0: Δεν θέλω εγώ όμως.
3: Δεν πειράζει. Μιλάω εγώ. Είναι πολύ σημαντικό. Οι δύο απειλές που έχει αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσει η Νέα Δημοκρατία είναι δύο. Γιατί σήμερα ανακοινώνει κόμμα ο Τσίπρας. Σας το λέω από μέσα πληροφορίας.
1: Γιατί
3: σήμερα,
1: όπως λέει, το Σεπτέμβρη θα είναι αργά.
3: Σήμερα θα το ανακοινώσει. Και το σημαντικότερο είναι ότι έκανε τρομερό.
0: Το παίρνεις πάνω στο ότι σήμερα θα ανακοινώσει,
3: ναι, το... θα ανακοινώσει το. Έκανε τρομερό μπάσιμο εχθές. Σοσιαλιστικό μπάσιμο. Θα χάσετε όλοι, θα κλαίτε. Ηλιόπουλο ΣΑΕΚ ανοίγει κόμμα, να ξέρεις.
0: Πώς έγινε αυτό?
3: Μα αυτά δεν βλέπεις. Κάτσε, βλέπεις τα συνέδρια.
0: Μα και αυτά που βλέπω, με αφήνεις να τα πω, λες τα δικά σου. Πες τι έγινε χτες στη φιέστα της ΑΕΚ.
3: Τρομερό.
0: Πόσο αυτό θα το δείχνει ότι θα κάνει κόμμα?
3: Πολιτικό λόγο. Τα είπε όλα.
0: Τι είπε?
3: Τα είπε όλα. Είπε, αφήστε κάτω τα ναρκωτικά. Έξω η βία από τα γήπεδα.
1: Αυτό είναι κοινωνικό λόγο.
3: Ναι, παιδιά, ναι, τα είπε όλα. Να δούμε λέει τι
0: είπε. Είπε κάτι για τα πατίνια.
3: Δεν τα πατήνε, δεν είπε τίποτα.
1: Ο ΠΚΠ
3: είπε ότι καθάρισε έναν άλγητο κράτος. Ότι πήγαμε παρακάτω. Ρίξαμε, λέει, το κακό αυτό. Πάμε για υπέροχες εποχές.
1: Αυτό με το πρωτάθλημα της ΑΕΚ έγινε όλο.
3: Ναι, παιδιά, ναι, ναι.
0: Το ένα με το
3: μπήκε με το ράλι μέσα.
0: Εντάξει, δεν είπε και κανένας ότι είναι φιλοκυβερνητικός ο Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή δεν κατάλαβε γιατί εκείνος. Σηκώνει το λάβαρο της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα, ας πούμε, ο ΙΑΕΚ.
1: Πάντως με αυτά και με αυτά θα βγουν 3-4 καινούργια κόμματα. Δεν θα ξέρουμε τι να πρωτοψηφίσουμε.
3: Εγώ Ελιόπουλο ψηφίζω.
0: Τώρα την Πέμπτη ανακοινώνει και η Μαρία Καριστιανού το κόμμα της.
1: Θέλετε να πηγαίνουμε σε εκλογικά κέντρα και περίπτερα και να ζητάμε ενημέρωση.
2: Να ενημερωθούμε. Αχ, ναι. Ναι, σε παρακαλώ.
0: Δεν πρέπει να ενημερωθούμε.
1: Ναι, να πάμε στο Τσίπρα, στο Σαμαρά, Καριστιανού, ό,τι ανοίξουν.
0: Έτσι είναι, παιδιά. Διαγραφή Παύλου Πολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είπε ότι βασικά αυτό που έτσουξε το φάμελο είναι ότι έχει δική του ατζέντα. Με λίγα λόγια του λέει: εδώ πέρα βγαίνουν διάφοροι βουλευτές δικοί μας και λένε, είτε εκφράζονται κολακευτικά υπέρ Τσίπρα, είτε λένε και ευθέως ότι παίζει να πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Εσύ τι θα κάνεις ως πρόεδρος? Δεν πρέπει να θέσεις το θέμα στην πολιτική γραμματεία και ούτω καθεξής.
1: Βέβαια.
0: Ήταν το point, το οποίο είναι πολύ σεβαστό. Κατέληξε όμως έτσι, όπως θα σας πω τώρα. Μήπως του λέει: έχεις δική σου ατζέντα και τα κάνεις όλα αυτά. Μήπως εσύ θες να πας στον Τσίπρα και τα αφήνεις όλα αυτά να υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα και γι' αυτό δεν τα σταματάς τώρα που
1: δεν ξεκαθαρίζεις.
0: Δεν ξεκαθαρίζεις τα πράγματα. Τσαντίστηκε ο Φάμελος και τον διέγραψε.
1: Μάλιστα. Πόσες μέρες, ώρες θα τους πάρει να τον πάρουν πίσω?
0: Τώρα ήδη τσακώνονται για το αν, εφόσον έχω διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα, αν έχω δικαίωμα να συμμετέχω στην πολιτική γραμματεία και, και στην κεντρική επιτροπή.
1: Θα πηγαίνει, νομίζω.
3: Παιδιά, δεν νομίζω ότι ο Τσίπρας θα κάνει το ίδιο λάθος να πάρει τους παλιούς.
0: Μα το έχει πει ότι, δεν θέλει να συνεργαστεί με άλλα κόμματα, η αλήθεια είναι. Αλλά τώρα τα στελέχη.
3: Καλά,
0: κοίτα, δεν του έβαλε στον εξώστη.
3: Ναι, όντως. Τώρα αυτό με τα άλλα κόμματα πάει και έρχεται, γιατί αν δεν έχει τη δυναμική θα κάνει και τη συνεργασία του.
0: Πάντως λένε ότι θα είναι δεύτερο κόμμα.
1: Να πήγαινα στο
0: τέλεχος. Ως και οι αστρολόγοι από τις τρεις γέφυρες τα λένε αυτά.
1: Λέγε ρε. Να πήγαινα στο Τσίπρα. Για σου πάει,
0: σου πάει. Πρέπει πάντως, εγώ είμαι μέσα να πηγαίνουμε και να ενημερωνόμαστε, γιατί και όντως δεν ξέρω πού την κολυμπάει ούτε ο Τσίπρας που θα κινηθεί, ούτε η κυρία Καριστιανού.
1: Θα παίρνουμε και υλικό.
0: Μάλλον και ο Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού.
3: Πλάκα, αυτά τα δύο κόμματα που θα πάρουν
0: ρεφτά. Αυτό σου λέω.
3: Είναι τρομερό. Αυτό σου πάρουν στελέχη.
0: Αυτό σου λέω. Πάντως.
1: Καλά,
0: σου
1: λέει... κάτι μου λέει ότι η κυρία Καριστιανού θα επιλέξει τα στελέχη.
3: Και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Ο Μάρτης λέει, έλεγε ο Τσίπρας, είναι πολύ νωρίς. Όχι, ο Μάρτης.
1: Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά, έλεγε.
0: Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά και ο Μάρτης και το Μάρτη είναι νωρίς. Έτσι έλεγε.
1: Τώρα είμαστε.
0: Τώρα είναι okay. Σου λέει τώρα είναι okay. Αλλά ναι, το θέμα είναι τώρα εδώ.
1: Ναι.
0: Πού θα κινηθούν? Δηλαδή, σου λέει ότι ένα από τα βασικά θέματα τα οποία τον προτρέπει να ανακοινώσει το κόμμα άμεσα είναι και το ότι παίρνει σιγά σιγά τα πάνω του ο Ανδρουλάκης. Ο οποίος Ανδρουλάκης, επειδή και αυτό το σκεφτόμουν το Σαββατοκύριακο, σκέφτηκα πάρα πολλά πράγματα, χαιστήκατε, είναι ότι αυτό το σφάλμα με την φορολογία του, με τη φορολογική του δήλωση που το όριξε στο λογιστή του και έδειξε ότι έχει 1 εκατομμύριο. Το είχε, δεν το έκρυψε ποτέ ο άνθρωπος βέβαια, αλλά και 1 εκατομμύριο πολλά λεφτά. Μην σας πω ότι άλλοι μιλάνε για 2 εκατομμύρια που έχει βγάλει κανονικά και τίμια και ενόμιμα.
3: Πόση χρόνια ήταν
0: από την Ευρωπαϊκή. Ήταν αρκετά, ήταν 8 χρόνια νομίζω σίγουρα.
3: Βγαίνουν ρε παιδιά, τα έχουμε με τις.
0: Βγαίνει και ένα σπίτι στο Βέλγιο που πάντα παίρνουν αυτοί. Το παίρνουν αυτό που μένουν και το αγοράζουν με πάρα πολύ ευνοϊκούς όρους.
3: Δεν αντιλέγω, αλλά αυτά τα λεφτά βγαίνουν από μισούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 8 χρόνια.
0: Ας είμαστε θετικές μου ότι βγαίνουν.
1: Δεν μας ακούγεται πιο νορμάλ από πολιτικούς που βγαίνουν τα πόθεν έσχεις και βλέπεις καταθέσεις 3.750 ευρώ. Ομόλογα ύψους 200 ευρώ. Πού τα έχεις μόλι τα λεφτά? Κάπου τα έχεις τα λεφτά.
0: Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Πάντως είναι σφάλμα μεγάλο. Δηλαδή υποτίθεται ότι θες να πάρεις τα ενία της χώρας. Ο λογιστής σου. Να το θέσω έτσι, να το μεγεθύνω, να το βάλω στη μεγαλύτερη του βάση, θα είναι ο Υπουργός Οικονομικών σου. Πώς είναι δυνατόν να μην έχεις έλεγχο στον ίδιο στο λογιστή και να θες να έχεις έλεγχο στη χώρα σου μέσω του Υπουργού Οικονομικών σου?
1: Δεν του στέλνεις εκείνο το δικό σου το λογιστή, ρε παιδί μου.
0: Το σκούταρι.
1: Που έχει 2-3 καλούς έτσι έξω και διάφορους και σένα και.
0: Πάρα
1: φέρει και το μικρόφωνο λίγο στα ίσα.
3: Επίσης μπορεί να έχει τρομερό λογιστή, αλλά αν υπήρχε πολύ καλύτερο δημοσιογράφος απέναντί του.
0: Τι εννοεί?
3: Και να το ανακάλυψε.
1: Ντροπή σου, ντροπή σου!
0: Μα δεν ήταν, το είπε ο ίδιος ο Ανδρουλάκης. Δεν είναι το θέμα πόσο
1: μάλλον. Μόνοι μας τα παραδεχτήκαμε.
0: Αυτός παιδί μου το είπε. Το θέμα δεν είναι. Δεν το έβγαλε.
3: Και από τις καλύτερες
0: δεν το έβγαλε δημοσιογράφος. Πάντως, αυτό που λέω είναι ότι δεν είναι θέμα ικανότητας λογιστή. Είναι θέμα Ανδρουλάκη που επέλεξε ανίκανο λογιστή.
2: Πάντως, εγώ και πάλι.
1: Δεν ήταν
2: και...
1: σύντεκνη.
3: Είναι στο ελληνικό μότιβο, Δημήτρη. Αυτό το θέλουμε για πολιτικό.
2: Εγώ νομίζω ότι και που βγαίνουν τα πόθεν έσχες, ποιο τα εμπιστεύεται 100%? Δηλαδή, δεν είναι λίγο να είχαμε να λέγαμε.
1: Εντελώς.
2: Παίρνεις και καλά Δεν νομίζω ότι υπάρχει πίστη σε αυτό και είναι μια διαδικασία, αλλά κατά τα άλλα.
3: Πώς γίνεται, γίνεται να έχει 20 ας πούμε, ακίνητα, δανείσματα να πήχει άριθμο.
1: Έχουν αρκετοί, ναι.
3: Και να δηλώνει, ας πούμε, ένα 60.000 το μήνα, 60.000 το χρόνο. Δεν γίνεται.
1: Ούτε
3: δεν βγαίνει.
1: Τα έμφυά σου δεν βγαίνουν.
0: Παιδιά, ναι, να καταλάβουμε κάτι όμως, Κατερίνα. Δεν είναι αυτά τα στοιχεία. Δεν τα καταθέτουν για να μας τα πούνε σε εμάς τον κόσμο.
2: Είναι υποχρεωτικό.
0: Τα καταθέτουν στις. Δεν είναι υποκριτικό, περίμενε. Είναι υποχρεωτικό στις υπηρεσίες. Δηλαδή στην ΑΔΕ πάνε, στο Υπουργείο Οικονομικών.
1: Ναι, ναι.
0: Και απλώς το Υπουργείο Οικονομικών δημοσιεύει τα στοιχεία αυτά.
3: Τα νόμιμα.
0: Δηλαδή, δεν τα λένε αυτοί για να μας τα πούνε. Αυτά τα λένε εκεί που πρέπει.
1: Και εμείς νομίζουμε ότι.
0: Δηλαδή, σαν να μου λέει εμένα τώρα η Μαραγκού, πες μου λίγο τα στοιχεία τι έχεις πάρει από τον όμιλο. Τα λέω εγώ εκεί. Η Μαραγκού τώρα, αν υποχρεούται να τα δημοσιεύσει, είναι κάτι άλλο. Mm. Άρα λοιπόν το αν είναι ψέματα αφορά το τι δηλώνεται. Δηλαδή τους λες φοροφυγάδες. Κατάλαβες, δεν τους λες ψεύτες ως προς το κοινό, τους λες φοροφυγάδες ως προς την υπηρεσία.
1: Γιατί η δημοσίευση δεν είναι, ας πούμε, για να σας αποδείξουμε.
0: Ακριβώς.
2: Mm. Δηλαδή... Ωστόσο, επειδή ξέρουν ακριβώς ότι δημοσιεύονται,
0: ναι.
2: Θέλετε να μου πείτε ότι δεν υπάρχει καθόλου στο μυαλό κάποιου ότι αυτά τα βλέπει η κοινωνία, αυτοί που μας ψηφίζουν αύριο μεθαύριο.
0: Άρα,
2: δηλαδή δεν είναι συντελεστής αυτό.
0: Άρα, λέμε ψέματα. Όχι, άρα η υπηρεσία δεν λειτουργεί σωστά.
2: Όχι ρε παιδί μου, αλλά δεν, ουσιαστικά έστω ότι κάτι κρύβεις, δεν θα προσπαθήσεις περισσότερο να φανεί πιο λογικό αυτό που παρουσιάζεις για να πείσεις τον κόσμο από τη στιγμή που ξέρεις ότι γνωστοποιούνται αυτά τα στοιχεία.
0: Βρε παιδί μου, δεν είναι τι λέω και τι κάνω, είναι τι έχω. Αν θες να πεις κάτι που δεν έχεις, φοροδιαφεύγεις. Αν ναι. Θες το ανακαλύψει η υπηρεσία, υπολειτουργεί.
2: Ναι, ναι, okay,
0: η δημοσίευση είναι κάτι τελείως ξεχωριστό. Και το αλυσβερίσι είναι ναι. Ανάμεσα στον φορολογούμενο και στο Υπουργείο Οικονομικών, στην ΑΔΕ, στην ναι. Αρμόδια Αρχή.
1: Φαίνεται,
0: αυτό είναι το αλυσβερίσι. Το ότι δημοσιεύεται είναι κάτι άλλο. Όταν εγώ τα δηλώνω, δεν σκέφτομαι τι θα δημοσιευθεί ή αν σκέφτομαι, είμαι υπόλογος.
3: Επειδή...
0: Και επίσης, αν δεν το βρει η ΑΔΕ, είναι και αυτή η υπόλογη.
1: Η δημοσίευση μάλλον δεν τους νοιάζει, γιατί βλέπεις, ας πούμε, και ακραίες περιπτώσεις που δηλώνουν μηδέν. Και λένε, ξέρω εγώ, μέτρεφε μια κουμπάρα μου. Και περιπτώσεις που δηλώνουν 55 ακίνητα, δεν τους νοιάζει τη γνώμη θα αποκτήσουμε.
0: Για να τα βρούμε, δηλαδή κάπου στη μέση, εγώ ξέρω τι πιστεύω. Ότι αυτοί ξέρουν ποια είναι τα παραθυράκια. Η ΑΔΕ δεν μπορεί να τους πει κάτι. Αυτά είναι τα παραθυράκια. Ναι, δηλαδή ναι. Έχουν καλούς λογιστές. Και όντως μπορεί να έχουν περισσότερα πράγματα, αλλά έχουν βρει τις δικλείδες να τα δηλώνουν. Ό,τι δηλώνουν. Και έτσι αυτό τους καβατζώνει και στη δημοσίευση.
2: Ναι, okay.
0: Αυτό ίσως είναι. Δηλαδή, από εκεί και πέρα μετά λες ότι, είναι, ότι φοροδιαφεύγουν και όχι μόνο φοροδιαφεύγουν, δεν τους πιάνουν και αυτοί που πρέπει να τους πιάσουν.
1: Ναι, εγώ αυτό το πιστεύω.
3: Και εγώ το πιστεύω. Γιατί αυτό ήθελα να σου πω τώρα.
1: Κάπου επειδή, τα έχουνε.
3: Ναι. Επειδή είπες τώρα, άρα λέει δεν λειτουργεί υπηρεσία. Όχι, δεν λειτουργεί υπηρεσία, γιατί έχουμε φοροδιαφύγει τα τελευταία 40 χρόνια.
0: Ναι, από τους ελεύθερους επαγγελματίες όμως σου λέει. Όχι από τους.
3: Αυτοί είναι επαγγελματίες, είναι μόνο.
0: Εντάξει, αλλά αυτοί είναι 20. Εδώ μιλάμε για τους όλους τους υπόλοιπους. Αυτό που είναι το θέμα. Πόσοι είναι. Να είναι 50. Πόσοι είναι οι πολιτικοί.
3: Οι πολιτικοί.
0: Αυτοί που βγαίνουν.
3: Δεν είναι πάντα πολιτικοί.
0: Οι πολιτικοί υψηλόμιστοι, αυτοί που βγαίνουν με τα πολλά τα σπίτια και τα πολλά τα αυτά. 300 ή 300. 300 είναι οι βουλευτές όλοι. Mm. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα, μια που το φέρατε στην κουβέντα και το άκουγα κι εγώ, είχε ανθρώπους που λέγανε μας ελέγχουν. Ποια όλοι πληρώνουν. Μιλάω τώρα για ανθρώπους με καταστήματα, επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες. Όχι ελεύθερους επαγγελματίες, με καταστήματα, επιχειρηματίες. Και λένε μας ελέγχουν. Δεν μπορούμε να φοροδιαφύγουμε γιατί οι περισσότεροι πληρώνουν με κάρτα. Οπότε αυτό κατευθείαν βγάζουμε απόδειξη. Είχε ένα ρεπορτάζ ο Sky που ακούω όπως ξέρετε και έλεγε ρε παιδί μου ότι, ότι ζητάνε τώρα. Όλο και περισσότερο σου λέει τόσο με απόδειξη, τόσο χωρίς απόδειξη.
1: Θα γυρίσαμε σε αυτό.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν υπάρχει πια. Μόνο στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ξέρω σε κανένα γιατρό. Τέτοια. Όλοι οι άλλοι πληρώνουν με κάρτα. Δηλαδή, αν πας να αγοράσεις κάτι, δεν έχεις μετρητά. Και τι θα σου πει στο σούπερ μάρκετ. Τόσο με απόδειξη, τόσο χωρίς απόδειξη.
1: Μπράβο στους γιατρούς που έχουν την επιλογή με απόδειξη και χωρίς, γιατί παλιά μας τα παίρνανε στάνταρ χωρίς απόδειξη.
0: Ναι, ναι. Και λένε οι άνθρωποι με το δίκιο τους, πηγαίνετε και στραφείτε στα μεγάλα κεφάλια. Στους αυτούς που φοροδιαφέρουν κανονικά, όχι σε εμάς τους μικρούς. Γιατί εμείς μικροί δεν μπορούμε και να φοροδιαφέρουμε.
3: Ναι, μωρέ τώρα και εσύ, τι άξι έχει να πάρω από το φίλο μου.
1: Μην δείχνουμε ένα τον άλλον.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει, και θα το πω εγώ θα το πω θεωρητικά. Όχι ότι το προτείνω προς Θεού. Αλλά μισό λεπτό ρε παιδιά. Όταν πληρώνω φορολογία στα 10 ευρώ, τα 7.
1: Πλήρωσες.
0: ΦΠΑ.
3: Ναι.
0: Προκαταβολή φόρου.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου. Έχει κι άλλα σίγουρα που δεν θυμάμαι.
1: Έχει
3: έχουμε.
1: Μισό υπάλληλο να έχεις.
0: Ένφια.
2: Τέλος επιτιδεύματος.
0: Τέλος επιτιδεύματος. Όλα αυτά είναι φόροι, φόροι, φόροι. Εδώ σου λέει ως και στα καύσιμα υπάρχει αυτός ο ειδικός φόρος πολυτελείας. Πώς λέγεται αυτός.
1: Κατανάλωσης.
0: Ο κατανάλωσης ναι. Που είναι και καλά για να μην αυτοί να μην τα νοθεύουν.
3: Ναι.
0: Ότι και καλά τους δίνεις ένα φράγκο παραπάνω. Για να μην νιώσουν την ανάγκη να είναι παράνομοι.
1: Παρακαλάς
3: το λύση, δηλαδή του λες Θα σου δώσω εγώ, ρε παιδί.
0: Για
3: μου,
0: να μην ληστέψεις.
3: Ναι, θα σου δώσω 100 ευρώ, μην μπεις.
1: Θα
3: ναι.
1: στα αφήσω έξω από το ναι. σπίτι.
0: Ακριβώς.
3: Τυχαία. Άρχισε ξανά το Viking εχθές να το βλέπει και γιατί δεν την είχε δει. Έχει μια τέτοια στο πρώτο σύνολο.
0: Το?
3: Το Viking.
0: Βάικινγκ,
3: σειρά, ναι, ναι. Σκάνε λοιπόν Ουθράμπια πρώτο σίζον να πάρουν την Αγγλία. Τη σφάζουνε. Ξαναπάνε δεύτερη φορά και λέει ο ένας, λέει Βασιλιά.
0: Να του δώσουμε κάποια φράγκα.
3: Να του δώσουμε λίγο χρυσάφι να τελειώνουμε. Λέει τι θέλει, Ράγναρ μου. Θέλω, λέει 2.000 χρυσάφι.
0: Το έχουμε. Σεκυλά.
3: Το έχουμε. Πάρτο.
0: Πάρτο.
3: Τελειώσαμε. Να μας φάξεις. Πάρτα, ρε.
1: Ναι. Ναι. Να μας σπάσουν το φράχτη πάλι.
3: Έμα πια.
0: Το θέμα είναι όμως αυτό ότι, νιώθεις ότι. Σε αδικούν, να μην πω ότι σε κλέβουν τώρα και φανογραφικός. Νιώθεις ρε παιδί μου ότι δουλεύεις σαν το σκυλί, αγχώνεσαι για το τι θα κάνεις, πώς θα έχεις δουλειά αύριο, μεθαύριο, του χρόνου και το κράτος σου παίρνει παραπάνω. Πάρα πολλά χρήματα από αυτά που σου φέρνει και πίσω, αν συζητήσουμε μετά για υγεία, παιδεία κτλ. Άστο να πάει στο διάλογο. Οπότε στην πρώτη ευκαιρία να καβατζώσεις κάποια χρήματα, δεν, σε ξαναλέω, δεν το προτείνω αυτό. Περιγράφω μία λογική. Δηλαδή, αν εμένα ο Βασίλης κάθε μέρα, Νταβατζηλίκη, μου έπαιρνε ένα δεκάρικο, αν κάποια στιγμή έπεφταν από την τσέπη του 2 ευρώ, δεν θα τα δίνα πίσω, θα τα έπαιρνα από το πάτωμα.
3: Καλά,
0: να σου το πω και
3: ναι, ναι.
0: Δεν θα είναι εδώ τον κλέβω. Θα έλεγα, είναι από τα 10 που του δίνω κάθε εβδομάδα Νταβατζηλίκη.
1: Εκεί την πατάμε μετά, ρε παιδί μου, και ζούμε σε μία παράλληλη συνθήκη που ξέρεις ότι. Αν πας να την πατάξεις, ας πούμε, δεν είναι πια βιώσιμο για τον άλλον και ταυτόχρονα ζητάς να είναι κάπως αυτό βιώσιμο.
0: Εδώ βγάλανε αυτό το πρόγραμμα, το σπίτι μου, πώς λέγεται αυτό το πρόγραμμα.
1: Α, αυτό, ναι. Ένα, δύο, τρία
0: και άλλα. Και άλλα τόσα. Έχω, επειδή προσπαθώ και εγώ τώρα να δω, αλλά τώρα θα το παρατήσω από ό,τι κατάλαβα, αν δεν έχω χάσει τα λεφτά μου όλα, τέλος πάντων. Σου λέει ότι ακόμη και αυτοί που πήρανε μπήκανε άσχημα μέσα. Δηλαδή να μείνω πανί με πανί για να έχω ένα σπίτι το οποίο θα το πληρώνω και από πάνω.
2: Αρχικά, ειδικά την πρώτη χρονιά, τα κριτήρια ήταν ουτοπικά και ηλικιακά. Και σου λέει ότι πρέπει να έχει το 10% του συνολικού κόστου του σπιτιού κατάθεση, αλλά παράλληλα να έχει μέχρι 15.000 ετήσιο εισόδημα. Πώς θα γίνει, ρε αδερφέ?
3: Θα το χτίσα μόνο μου.
2: Μα πώς θα γίνει αυτό, πώς θα γίνει να έχω, ξέρω εγώ, μέχρι, να είμαι 29 χρονών, να έχω μέχρι 15.000 ετήσιο εισόδημα και να έχω και το 10%. 100 στην τράπεζα.
3: Το ξέρω καλέ.
2: Ποια είμαι.
3: Πήγε όπως... ο κουμπάρος μου κακομοίρης για να ανακαινήσει το σπίτι του και σα το είχα πει.
0: Αυτό είναι το άλλο, το ανακαινίζω αυτό. Άλλο
3: ναι, ναι, προγράμματα να καυσώ. Ναι, κάτι του βγάζε 30 χιλιάρικα, αλλά έπρεπε να έχει πίσω 60.
0: Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό που μου λέτε. Όταν πρώτο ξεκινήσαμε να ψάχνουμε για δουλειά, που έλεγαν οι αγγελίες. Εμείς ψάχναμε στις αγγελίες. Και λέγανε. Πώς λέγεται, προϋποθέσεις. Ναι, ακόμη και αν τα είχες όλα, έλεγε πτυχίο, τόνα, τάλο, μεταπτυχιακό και έλεγε στο τέλος. Και 3 χρόνια προϋπηρεσία. Μωρή.
1: Πού θα τη βρω,
0: μα αφού ψάχνω να βρω δουλειά. Γι' αυτό σε κοιτάζω στις αγγελίες. Άμα είχα εγώ 3 χρόνια προϋπηρεσία στις αγγελίες, τα ψάχνα.
2: Άρα πας και λες ψέματα ότι έχεις προϋπηρεσία.
3: Παιδιά, εγώ όταν ξεκίνησα στον χώρο εργασίας, είπα: λέω να πάμε το πτυχίο μου, διαφημιστής. Λοιπόν, ωραία. Πήρε όλες τις εταιρείες της διαφημιστικής στην Αθήνα, ας μπάρω. Ένα μήνα πήγαινα, χτύπαγα από γραφείο σε γραφείο. Όλοι ξέρεις τι μου λέγανε. Αυτό ακριβώς λέει προϋπηρεσία. Λέω παιδιά, ναι. Δεν έχω προϋπηρεσία.
0: Μα γι' αυτό έρχομαι. Λέω, για να πιάσω δουλειά για να έχω προϋπηρεσία.
3: Είμαι 21, λέω. Πού να τη βρω την προϋπηρεσία. Και τι μου λέγανε, μου λέει τότε. Γιατί εκεί πατάνε, σου λέει αφού δεν έχεις προϋπηρεσία, δεν μπορώ να μπω και εγώ μέσα σε εταιρεία.

0: εγώ μετά χωρίς μισθό να βγάζω κόσμο, να κάνω τις μετακινήσεις μου, να πηγαίνω στο γραφείο κάθε μέρα, να παίρνω τα ρουχαλάκια μου, γιατί δεν μπορεί να σε βλέπουν και στο γραφείο, τουλάχιστον στην εποχή μου.
1: Εγώ που δουλεύω στις σχέσεις δεν είχαμε επαφή με τον πελάτη. Κάναμε μόνο reporting και δηλαδή γραφοδουλειά.
2: Εδώ την πάτησε.
1: Αρχιοθέτηση, reporting και καφέδες.
2: Σαν την ταινία ρε, με το Will Smith στο κυνήγι της ευτυχίας την πάτησε. Αυτός δούλευε, δεν είχε λεφτά και πλήρωνε και τους δίπλα.
1: Φοβερό. Αλλά είδες η διαφήμιση δίνουν επαφή με τον πελάτη. Είναι διαφορετικό το
0: διαφορετικό.
3: Μήπως είναι πολύ ωραίο θέμα η πρώτη δουλειά που έκανα. Oh. Εγώ δούλευα promotion σε σούπερ μάρκετ.
2: Τι ράγκες
3: από γευστική δοκιμή. Είχα κάτι πόσιμο και μου είχαν και ειδικό φόρεμα νάιλον και ειδική μπαλαρίνα.
2: Είσαι
3: και
2: βρέχα,
3: παιδιά, εντάξει, φρικτό.
1: Γιατί το έκανες αυτό?
3: Γιατί σπούδασα γιατί... τότε και κάτι έπρεπε να κάνω. Ναι, Παρασκευές και Σάββατα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, πάει σερβιτόρος ήταν.
1: Σήμερα λοιπόν είναι 18 Μαΐου. Μάπες, είδατε, το βγάλαμε πολύ σκατό. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 η πρώτη μου δουλειά. Πάμε λίγο στους μάπες για να πω και το σας σήμερα και να φύγουμε.
2: Βεβαίως, πρώτες καλημέρες εδώ στο 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Στο φίλο μας το Στέργιο, στη Δέσποινα. Της άρεσε πάρα πολύ και εκείνης το κομμάτι που κέρδισε στη Eurovision, η Ντάρα, η Μπαγκαράγκα. Καλημέρα στον Πέτρο μας. Καλημέρα στη φίλη εδώ που λέει καλημέρα τρελόπεδα. Είναι χαρούμενη, χρωματιστή και αισιόδοξη αυτή η εβδομάδα. Δεν το βλέπω, αλλά σε ευχαριστούμε. Καλημέρα και στον.
0: Το
1: σχήμα αυτή είναι η μάπες, έτσι είμαστε. Όλα θα πάνε σκατά, παιδιά. Τουλάχιστον δεν έχουμε ένα στον άλλον.
2: Καλημέρα και στο φίλο το Χρήστο, καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη.
1: Φέρτο. Είδα ένα μήνυμα που έλεγε πριν το Σάββατο. Φέρτο Ακύλα. Μετά το Σάββατο, πώς τους μάμισε έτσι ο Κοντόπουλος, ρε παιδιά. Λοιπόν, πάντως για τις δουλειές που λέγατε, δεν πειράζει από τόσο. Αν σήμερα πάμε να φύγουμε, γιατί μιλάμε ήδη μία ώρα. Βάλτε τι τραγουδί θέλετε να τραγουδί.
0: Να βάλουμε τον Blue Monday.
1: Μάντε, ωραία. Δεν θα, σκέφτηκα πάρα πολύ αυτό το Σαββατοκύριακο. Εγώ πήρα τις αποφάσεις μου. Θα σας ανακοινώσω πρώτα στους μάπες τώρα εδώ στο διάλειμμα και αμέσως μετά στους. Και κάποια στιγμή θα τα πούμε και με εσάς μάπες, με τους υπόλοιπους μάπες. Δεν έχω πρόβλημα με εσάς. Απλώς επειδή έχω γραφεί ο Μπέζας, δεν θέλω τώρα να μπουν τα σχέδιά μου τα επαγγελματικά προς σχολιασμό στο πάνελ του πρωινού και του Γιώργου Λιάγκα. Οπότε θα σας τα πω όταν θα πρέπει και ξέρετε εσείς πότε μιλάμε εμείς μεταξύ μας.
2: Διέλυσες τώρα εκεί όμως.
3: Ναι, μας περιμένουν τα κανάλια να μας ρωτήσουν όμως τώρα ποια είναι τα σχέδια του Γκαρέζου που δεν ξέρουμε.
0: Μπορεί να μας κυνηγήσουν.
1: Λέω ξέρετε. Λοιπόν ότι αυτό, ας πούμε, ένα από τα πράγματα που παρατήρησα το Σαββατοκύριακο που δούλευα την Παρασκευή, Σάββατο Eurovision, Κυριακή Δυσπεψία και σειρές. Αυτή ήταν η φάση.
3: Έχει πρόγραμμα. Όλα και όλα.
1: Δύο πράγματα παρατήρησα. Ένα που κάπως έτσι με τσάντισε και δεν είναι προσωπικού, ναι. Είναι επί λίγο θα κάνω το Θανάση επί συστημικής θεώρησης των πραγμάτων. Αυτή είναι Φέλη Μέγκ, το ξέρετε ότι έχει κανονικά και μάλιστα όχι, θα το παίρνω πίσω το κανονικά, έχει εκπομπή σε τηλεόραση και ραδιόφωνο στο Sky, ναι. Και μάλιστα είναι μισάωρες εκπομπές της, σαν να λέμε ότι δεν είναι για να έχεις, αλλά δεν μπορούμε και να μην σου δώσουμε.
2: Ο,
1: για κάποιο
2: αυτό.
1: Λόγο
2: όχι, είναι. Το έχετε τόσο ανάγκη που θα σας το δίνω πεντάλεπτο το πεντάλεπτο.
1: Όχι, όχι. Εντάξει, το λες εσύ έτσι σατυρικά. Εγώ μιλάω σοβαρά τώρα. Άρα σημαίνει ότι δεν είναι επιτυχημένες εκπομπές, αλλά κάποιος μας κρατάει από τα αυτά και πρέπει να σου δίνουμε εκπομπή. Έστω και για μισή ώρα. Και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι. Τα τέταρτα μισά ώρα, έτσι τα έχουμε υπόψη τέταρτο... μας γενικά στην τηλεόραση.
1: Στην εκπομπή, στο ραδιόφωνο έχει μια που λέγεται αγαπητό μου ημερολόγιο, τα λέει μοναχή της. Αντιραδιοφωνικός ο λόγος, γιατί είναι ο λόγος που μιλάει με τις φίλες της, ο λίγο millennial και τα λοιπά, που είναι τα μισά ξένα. Είναι αντιραδιοφωνικός ο λόγος, δεν είναι ότι δεν τα λέει καλά. Καλά μιλάει ελληνικά και αγγλικά. Και χθες είδα ότι έχει και το πλυντήριο.
0: Το πλυντήριο πώς.
4: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο 104,5.
5: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.

0: 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
1: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
2: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Α,

Καπιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο.

0: Λεπτομέρειες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
2: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
2: Dallas. Υπεροχή στην Γκαραζόπορτα.
4: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
5: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμου να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
6: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
7: Today 104,5. Το ραδιό

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και χορεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίσα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06-700.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
9: Happy Mastercard Day.

0: Και λέω, 5 χρόνια δεν έγινε τίποτα. Τι θα αλλάξει σε 2 εβδομάδες.
1: Α, δεν ξέρει. Στη ζωή σου φέρνω πανικό.
2: Όσα δεν φέρνει, τι λέει, όσα φέρνει ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος.
0: Ναι, αυτό καλά είναι τώρα. Άμα το παιδάκι σου το προσέχει 24/7 και σε ένα δευτερόλεπτο που ξεφεύγει, ανοίγει το κεφάλι του.
1: Και θα γίνει.
0: Τότε λέμε όσα, ναι, τότε λέμε όσα δεν φέρνει ο αιώνας, η εβδομάδα τα φέρνει το λεπτό.
2: Δεν το λέμε αλήθεια και είναι για καλό. Ότι...
3: Νομίζω όχι.
2: Όχι.
0: Νομίζω όχι.
3: Νομίζω όχι.
0: Νομίζω λένε, ρε παιδί μου, ότι μπορεί αυτό να φροντίζει για κάτι για πάντα, αλλά ένα δευτερόλεπτο θα σου ξεφύγει, ο νόμος του φέρνει, να λειτουργήσει ο νόμος του Μέρφη και να την πατήσει εκεί. Μα πες καλημέρα, 7 και 15, από τις 6 μας στον αέρα. Απλώς μας έχει πιάσει τη λογοδιάρη, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε τα δικά μας. Δευτέρα 18 Μαΐου λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Η πρώτη μου δουλειά με το Βασίλη Βλάχο, με το Θανάση Πάσα, με την Κατερίνα Πούκα.
1: Με το Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Και τη Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία, ό,τι σας απασχολεί, ό,τι σας βαραίνει, ό,τι σας ορίζει, ό,τι σας αγχώνει, ό,τι σας ενθουσιάζει, για ό,τι θέλετε να ταχώσετε ή ακόμη και να ρουφιανέψετε ανώνυμα, 698 104 104 και 6 και μουσικές παίζουμε ό,τι γουστάρετε, γιατί εδώ είναι Mappe Show. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το My Radio 104,6 που μας ανέχετε. Όπως είπε και ο Γρηγόρης, είμαστε οι κακομύριδες, οι καημένοι που προσπαθούμε να τα καταφέρουμε κι εμείς. Έτσι, παλεύουμε κακήν κακώς, παραμένοντας τελευταίοι. Αυτή όμως σίγουρα είναι η γωνιά σου που έρχεσαι όπως και αν έχεις ξυπνήσει. Δεν περιμένουμε τίποτε από σένα, δεν σε κρίνουμε. Κρίνεσαι τους άλλους αν θες, με σεβασμό, και έλα να πορευθούμε χαμογελώντας για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν.
1: Να πούμε καλημέρα στους Μάπες στο 698 104 104 και 6, στην Ολυμπία μας καλημέρα, καλή εβδομάδα, στον Παναγιώτη που παρακολουθεί όλα τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ και λέει, ακούστηκε ότι ο Δημήτρης θα κάνει ταξιδιωτική εκπομπή στο MAD με συναυλίες. Το καλό που του θέλω να έχει μαζέψει κανένα πλάνο 2 χρόνια που τρέχει.
0: Γιατί
1: άμα τα πάρουμε πάλι από την αρχή, ο Παναγιώτης.
0: Παναγιώτη, είσαι Μάπας κανονικός. Αυτό που ακούστηκε είναι ότι θα κάνω ταξιδιωτική εκπομπή στο Open παραγωγής, ναι, MAD. Αλλά μου πεις τώρα και γιατί να τα ξέρεις αυτά.
2: Με συναυλίες και όλα.
3: Αυτό το είχα προτείνει εγώ πριν 6 χρόνια.
1: Ω, τι πάθαμε!
2: Είχαν φυλαγμένο στο σιτάρι.
3: Όπω τώρα το μετανιώνω την ώρα και τη στιγμή. Είχα πάει, δεν θα σου πω μετά.
0: Ναι, αυτό ακούστηκε, δεν είπα ότι ισχύει έτσι.
3: Είχα προτείνει ντοκιμαντερίστικα να κάνουμε travel στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου.
1: Θα περνάγατε ωραία, ε.
0: Ναι, αλλά ποιο θα το δει αυτό, Θανάση. Μόνο εσύ θα περάσει ωραία.
3: Που το φάγανε. Πάει και
0: ποιο θα το δει αυτό, ρε.
3: Τι λες, ρε, δεν θα βλέπανε άμα σα πήγε ένα Burning Man ή Tomorrowland και όλα αυτά.
1: Μόνο και θα βάζανε κάμερε.
3: Όχι. Ναι,
0: σαν αυτή την εκπομπή που λες ότι πήγαινα στα γήπεδα και πήγαινα στα γήπεδα. Και ποιο την είδε.
1: Α, ναι.
3: Όχι, αυτό γιατί το έκανε ο Λέτζα. Ποιο να το δει.
1: Α, ήταν θέμα Λέτζα.
0: Εσύ δηλαδή είσαι το που λένε τη Ελληνική Τηλεόραση. Μόλι βγει θα σε δουν.
3: Εξωτερικό που λένε πάρα πολύ.
0: Εδώ κανένα δεν θέλει να δει τα φεστιβάλ. Χαίστηκε. Εσύ θα πα να περάσει καλά μόνο.
3: Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί δεν τα κάνουν σωστά. Κάνουν επιδερμικά. Άμα δεν πεις να μπλέξεις, δεν θα το δει ο άλλο.
0: Άμα δεν πεις φυλακή.
1: Θα σε ακολουθούσαμε και κρατητήριο.
3: Του το έλεγα τώρα και του λέτσα. Μου λέει: έχω κάνει μια εκπομπάρα. Του λέω: αγόρι μου, λέω, πήγες στο ντέρμπι. Πήγες, λέω, Λάτσιο Νάπολη. Είδες, λέω, τους μαχαιροβγάλτες. Έκανες συνεντεύξεις. Όχι, λέω, τι να δούμε.
1: Άμα δεν σε δίρανε.
2: Λέτε να έπιανε και μια εκπομπή για τα Φασέικα φεστιβάλ.
3: Φυσικά, όλα αυτά τα μπλέκεις μέσα.
0: Για το να κάνετε αυτό που γουστάρετε. Το γουστάρετε αυτό που γουστάρετε να φάτε, να πιείτε ή να διασκεδάσετε, να το κάνετε εκπομπή, δεν σημαίνει ότι ενδιαφέρει τον κόσμο. Να σας θυμίσω δε, επειδή λες τώρα.
1: Είναι σαν το μαγαζί μου, τις επιχειρήσεις που λέμε. Δεν θα κάνεις αυτό που θα θέλεις εσύ για τον εαυτό σου.
3: Καλά, εγώ πρότεινα το Dangerous Travel Trip και καλά που παίζεις στο National Geographic. Να μπλέξεις.
0: Να σου θυμίσω ότι έγινε. Ότι ο Κοκλώνης έχει κάνει μια εκπομπή η οποία πήγε άπατη. Όχι εκπομπή, ένα επεισόδιο που πήγε εκεί που δεν έχει πάει ποτέ κάμερα. Στο.
1: Αστα, μπράβο.
0: Εκεί στην Κολομβία, στην, που ναι, παράγουν ναι, την κόκα.
1: Στον Άρκος.
0: Ναι, στον Άρκος. Το οποίο εγώ ντοκιμαντερίστηκα. Θα μου πεις από πού και σου πω ο Κοκλώνος να το κάνει ντοκιμαντερίστηκα. Αλλά εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να το δω. Και μόνο που είναι εκεί η κάμερα. Και δεν το δει κανείς.
1: Ναι,
0: δεν έχει σημασία το θέμα. Το θέμα είναι άλλο. Βασικά δεν υπάρχει πια τηλεόραση. Τι να συζητάω.
3: Ναι, μωρέ, ξέρω, και, ναι. Είναι και ποιο το πλασάρι τώρα. Δηλαδή, έβλεπε το.
0: Ρε, εικόνα, τι μου το πλασάρι. Εγώ... Χαίρεστηκαν ήταν ο Κοκλώνης. Εγώ το είδε κανένα ότι μπήκε κάμερα εκεί που δεν έχει μπει ποτέ. Εκεί που παράγουν τα ναρκωτικά. Παγκοσμίω. Δεν το είδε κανείς.
3: Θυμήθηκα λίγο το Κοκλώνη πώ ήταν σε αυτό το επεισόδιο. Α, λέει, τώρα θα πάμε, λέει.
2: Δεν το έχω δει, παιδιά.
0: Ναι, ναι.
3: Είχε... Είχε...
2: Να τι θα κάνω σήμερα το μεσημέρι.
0: Ναι, είχε πάρει και τον Κώστα Καπετανίδη και είχαν πληρώσει για να μπορέσουν να του πάνε μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο όπου η Μεντεγίν κάνανε την παραγωγή της.
1: Θα μπορούσε πέρα από την πλάκα αυτό να έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Για παγκοσμίως είναι. Παγκοσμίως ήταν αποκλειστικό αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Παγκοσμίως μπήκε κάμερα εκεί μέσα.
2: Από
0: δεν το δει κανείς.
3: Δεν το ξέρουμε. Ναι.
1: Από την άλλη, έχω εδώ κι άλλο σέμα που ασχολείται με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ και μας έχει στείλει τι δημοσίευμα είναι αυτό που τα βρίσκεται αυτά σε περιοδικό γραμμένο.
3: Στο θέλω.gr.
1: Μάλλον, Ουγγαρέζος, Λιάγκας και Μενεγάκη σε διαπραγματεύσεις. Τι βάζετε τρεις σας, βρε.
0: Φανταστικό.
3: Απάντητο.
1: Τι δημοσίευμα, δες αυτό το δημοσίευμα.
3: 100.000
1: μπάσκετ. Τι βρίσκουν αυτά, μωρέ.
0: Τι λες,
1: τι ετοιμάζετε τα τρία σας.
0: Μάλιστα, πάντα.
3: Ο Κακομοίρης ο Δήμητρης θα την βρει χρόνο να μιλήσει εκεί πέρα.
2: Συνεχίζουμε με μηνύματα μαπών.
0: Βεβαίως.
2: Έχουμε κάποια ακόμα. Καλημέρα και στη Στεφ που λέει: καλημέρα, μάπες μου, καλή εβδομάδα. Και απαντά στο θέμα ημέρας για την πρώτη μας δουλειά. Πρώτη δουλειά μέρος σεζόν, γιατί έδινα πανελλήνιες και ενδοσχολικές εξετάσεις σε ξενοδοχείο στη Μύκονο στα 17 μου. Όταν δηλαδή τελείωσα την τρίτη λυκείου.
1: Όπω σεζόν, πρώτη δουλειά. Hardcore, δύσκολο.
2: Κουράγιο στα παιδιά.
0: Εχθές έβλεπα στα δελτία, δεν είδα μόνο σκάι εχθές, που έλεγαν οι διάφοροι μαγαζάτορες, τώρα λέει είναι οι εξετάσεις. Μόλις τελειώσουν οι εξετάσεις θα έρθουν τα παιδιά να δουλέψουν και τα λοιπά.
2: Ναι, ναι.
0: Και μετά θα αρχίσουν να παραπονιούνται ότι τα παιδιά φύγανε γιατί πήγαν διακοπές. Εκεί ας πούμε δεν πρέπει να ελεγχθεί το πράγμα. Τι γίνεται, πώς δουλεύουν τα παιδιά, υπό ποιες συνθήκες, αν έχουν στέγη, αν είναι εκτός έδρας και εκτός Αττικής τέλος πάντων ή στα νησιά, και υπό ποιες ξαναλέω συνθήκες δουλεύουν. Και αν είναι, εμένα δεν με νοιάζουν οι συνθήκες τόσο. Καλά, με νοιάζουν να είναι ανθρώπινες, έτσι, και συνθήκες εργασίας σωστές.
1: Ναι, γιατί έχουμε δει τους βάζουν και μέχρι το λαιμό στο νερό.
0: Το παίρνω πίσω. Εννοούσα το ωράριο. Δηλαδή, αν εμένα μου πει κάποιο, συνενετικά ο Βασίλης στο αφεντικό μου και μου λέει: Δημήτρη, θες να δουλεύεις 12 ώρες την ημέρα και να πληρώνεις αντίστοιχα, να μαζέψεις λεφτά και να πας τον Οκτώβρη στην Ταϊλάνδη.
3: Παιδιά.
0: Και το κάνουμε συνενετικά, εκτός εργασιακού νομικού πλαισίου. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
3: Εμένα η πρώτη.
0: Ή απαγορεύεται.
3: Πρέπει.
0: Ερωτώ.
1: Πάντως συμβαίνει οπωσδήποτε. Ναι. Δηλαδή περισσότερο.
0: Αν μου το επιβάλλεις, απαγορεύεται. Αλλά αν σου πω εγώ, να σας πω, όπως παλιά λέγαμε που δουλεύαμε σερβιτόροι και μπάρμαν, βάλε με στο πρόγραμμα γιατί χρειάζομαι λεφτά. Αυτό το κόνσεπτ. Και να δουλεύω 7 στα 7.
1: Νομίζω ότι είναι κάπου ενδιάμεσα. Δηλαδή, εγώ που ψάχνω άτομο για σεζόν, ενημερώνω ότι ψάχνω για 7 στα 7.
2: Ναι. Μάλιστα. Επίσης, είναι και όπως ανέφερες πριν το θέμα της προϋπηρεσίας, που όταν ξεκινάς, νιώθεις λίγο ότι πολλές φορές δεν θα υπάρξει άλλη επιλογή, ρε παιδί μου. Ότι δεν έχεις την πολυτέλεια να διαλέξεις. Ότι όπου και να πας, θα είναι αυτή η συνθήκη.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε, λίγο πολύ θα δουλέψεις. Εγώ θυμάμαι ότι εμείς δουλεύαμε οι περισσότεροι χωρίς ένσημα, δουλεύαμε 7 στα 7, δηλαδή ήταν αυτή η συνθήκη, αλλά ήταν
0: για
2: στάνταρ.
0: Όλους.
2: Ναι, όλοι οι φίλοι μου ήμασταν στο ίδιο πράγμα.
3: Παιδιά, σας ακούω τώρα αυτή τη στιγμή παραπονιέστε.
0: Πώς νιώθεις, πώς νιώθεις.
3: Το ακούω και πάρα πολλά χρόνια αυτό που λένε για τη σεζόν. Εγώ είχα περάσει φανταστικά όταν είχα πάει να δουλεύω σεζόν. Να σου πω κάτι.
0: Θανασάρας Βασίλη.
3: Κάτσε.
2: Ναι,
1: εγώ δεν έχω πάει. Το ακούω.
3: Εγώ πέρασα, φίλε, πολύ ωραία. 7 στα 7 είχα πάντα να κάνω κάτι αρχικά. Όλη τη βδομάδα.
2: Ύπνος, υπερεκτιμημένος.
3: Δηλαδή ήμουν 20 χρονών. 15 ώρες εργασία. Ξέρεις πόσους γνώρισα από τότε, κρατάω ακόμα φίλο.
1: Πόσοι μένετε μαζί?
3: Αυτό! Πολύ ωραία! Ήρθα κοντά με άλλους.
1: Πολύ κοντά!
3: Πολύ κοντά! 5 μέρες, δηλαδή 5 άτομα μέσα στο δωμάτιο, ήμασταν 20 μέρες. Σκληραγωγήθηκα, μετά πήγα στρατό. Δεν είχα πρόβλημα που μύριζα το.
1: Ακούς, Κατερίνα, 5 άντρες μέσα σε ένα δωμάτιο και αέρια.
2: Πολύ ωραία. Εγώ σκέφτομαι Μπουκά. Ότι.
3: Κάτσε λίγο τελειώσει.
2: Ναι, συγγνώμη,
0: ολοκληρώθηκε. Τελείωσε κάπου γιατί δεν χρειάζεται να πάει σε ζώνη όλο για να μας περιγράψει τη
3: σεζόν. Πέρασε φανταστικά.
0: Δεν είναι real time η περιγραφή.
3: Και τα λεφτά, να σου πω, θα το πω, παιδιά. Τα λεφτά ήταν σε φακελάκι.
1: Ναι, συνήθως ήταν παλιά σε φάκελο.
0: Πού δούλεψες?
3: Δούλευα πολύ.
0: Όχι, δεν δούλευα την εταιρεία. Πού, σε ποια περιοχή?
3: Σέρβις, είχα
0: σε κάποιο νησί.
3: Κυκλάδες.
1: Μας λες περίπου και τα χρόνια.
3: 2006.
1: Είδες, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε. Εγώ δηλαδή το λέω και το έχω καταλάβει από φίλους και γνωστούς. Εκείνα τα χρόνια ακόμα ήταν η σεζόν που πας, δούλευες έτσι πολλές ώρες, αλλά έβγαζες τα χειμωνιάτικα πλέον. Δεν βγάζουν, δηλαδή. Και τα ποσά μπορεί να μας ακούγονται μας πολλά. Α, λέει πάει σεζόν, παίρνει 1.600 ευρώ το μήνα. Είναι
2: δεν
1: πάρα
2: είναι.
1: Πολύ λίγα για
2: είναι
1: σεζόν. Σεζόν πρέπει να πάρεις σε 5 μήνες, 4 πόσους θα πας τα λεφτά που θα βγάλεις και όλο το χειμώνα.
3: Δεν ήμασταν millennial, παιδιά, έτσι. Δεν ήμασταν Gen Z. Σκυλαγωγήθηκα.
2: Πρέπει να έχεις και τη δυνατότητα, υποτίθεται, να έχεις τα αντίστοιχα λεφτά σε tips.
3: Σωστό.
2: Δηλαδή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
3: Πολύ.
2: Που αυτό επίσης δεν συμβαίνει πλην ορισμένων, ας πούμε, περιοχών. Πολύ συγκεκριμένα.
3: Παιδιά, τα αφεντικά σε ακούνε. Τότε εγώ να έλεγα στον ονόματο, να έλεγα στον κύριο Βασίλη, ξέρεις είμαι άρρωστο, δεν μπορώ να έρθω. Αν μου λέγα αγόρι μου όλα μια χαρά, θα βρίσκα τα πράγματα μου στο λιμάνι. Άρα δεν πειράζει. Εντάξει, με στέλνει τη μάνα μου.
2: Ξέρετε που έχω βγάλει.
0: Θα σε φροντίσει όμως και θα γίνει
3: ναι,
0: καλά.
3: Με φροντίσει.
0: Ναι.
3: Δεν ήθελα εγώ ήθελα το μεροκάματο όμως.
2: Το καλύτερο μεροκάματο ξέρεις που το βγάζεις. Σε σέρβις πανηγύρι. Εγώ τα καλύτερα λεφτά τα έχω πάρει σε σέρβις πανηγύρι με τα πλαστικά ποτηράκια να κρέμονται
1: δεμένα,
2: από
1: βέβαια.
2: Την μπανάνα μου που είχα
1: βέβαια.
2: Μέσα
1: στη ζώνη. Ναι.
0: Τι σημαίνει σέρβις πανηγύρι, τι κάνεις δηλαδή?
2: Πήγαινα στα πανηγύρια στο χωριό και δούλευα σερβιτόρα.
0: Ποιος ήταν, περίμενε μισό λεπτό παιδιά για να καταλάβω.
2: Ομορφωτικός σύλλογος.
0: Εσύ σέρβιρες τι, από ποιον στους ανθρώπους? Από ποιον πήγαινε στα πράγματα, ποιο ήταν ο επιχειρηματή, πώ να το πω.
2: Υπάρχει ένα σύλλογο.
0: Ο σύλλογο. Γιατί εγώ το πανηγύρι το έχουμε στάντ. Ότι έχει το στάντ του λουκουμάδε, ένα άλλο έχει σουβλάκια.
2: Όχι, καλέ.
3: Όχι, αυτό είναι εμποροπανηγύρι.
1: Ναι, αυτό πανηγύρι αγορά. Λέμε τώρα το πανηγύρι μπουζούκια. Το εξωτερικό μπουζούκι.
3: Κρασί και κρέα.
0: Ένα σύλλογο και εσύ είσαι τώρα εκεί.
1: Μπορεί να το κάνει σύλλογο, μπορεί να το κάνει εκκλησία, ο δήμο, ο ιδιώτη.
0: Ο φορέας, ένας
1: φορέας, ναι. Και οι σερβιτόροι εκεί έχουν στα δικά μας μέρη ένα κουβά τύπο από αυτόν που σφουγγαρίζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Γεμάτο πάγο και γεμάτο μπύρες συνήθως, γιατί η μπύρα είναι που φεύγει το νούμερο, είναι και μετά ουίσκι κλπ. Και μία μπανάνα με τα ψηλά και τα λεφτά μέσα, όπως λέει, στη μέση. Και από εκεί δένουνε το πλαστικό αυτό όλο το μεγάλο που έχει τα ποτήρια,
0: τα ποτήρια
1: μέσα.
0: Ναι. Δίνεις,
1: ποτήρια. Και σου βγάζει. Σου λέει πέντε μπύρες, πέντε ποτήρια.
0: Ναι, αλλά εσύ μετά που δίνεις λόγο. Αυτό την μπανάνα που την έχει γεμάτη λεφτά, πού την δίνεις, εσύ την παίρνεις.
2: Στο μορφωτικό σύλλογο, ρε παιδί μου, ξεκινάς με ένα ταμείο. Στάνταρ, έχεις ένα μεροκάματο και παίρνεις και τα tips.
0: Μάλιστα.
3: Σαν μαγαζί. Ναι. Εμείς αυτό βέβαια, εμείς τα μέθανα τιμάμε πολύ το κρασάκι.
1: Α, ναι. Εκεί έχει από
0: εκεί
1: αυτό.
0: Πώς το...
3: Εσύ είμαστε με κανάτες, με πώς, ήταν, πώς λέγεται αυτό το...
1: Κανουλίτσα.
3: Κανουλίτσα, αλλά έχει ένα όνομα.
0: Νταμιτζάνα.
3: Έχει... Τέλος πάντων. Με αυτό, εκεί θέλει νταμιτζάνα. Νταμιτζάνα και γουρούνι είμαστε εμείς.
1: Mm.
3: Πολύ ωραίο.
0: Το γουρούνι τι είναι?
3: Γουρουνοπούλα. Τι θα κάνουμε, γουρουνοπούλα. Γουρουνοπούλα, σκαλοπόνισα.
0: Φορα... Έχεις πάρει αγκαλιά κρέας.
3: Τα ψάκι και δίνει.
1: Στον ταβά.
3: Πάρε.
0: Και πόσο το χρεώνεις αυτό?
3: Εγώ δεν θυμάμαι τώρα. Κάνα 5 ευρώ ήταν.
1: Είναι πολύ ανάλογα. Δηλαδή, σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι κάποια συνεργασία και το φαγητό να διατίθεται.
0: Μεγάλο, δεν έχω πάει ποτέ σε πανηγυριά.
2: Πρέπει να σε πάμε οπωσδήποτε.
0: Ναι, αν και νομίζω ότι έχουν γίνει πολύ τουριστικά μου πάνε τώρα.
2: Θα σε πάμε σε κανένα ξεχασμένο. 5 ευρώ είσοδος με προβατίνα.
3: Στα δικά μας. Μέθανα τα δικά μου, δεν έρχεται κανένας, μόνο τα δικά μας.
1: Και στα δικά μας δεν έχει χαλάσει.
0: Εδώ μου είχαν πει στην Τίνο, ήταν ένας τύπος.
3: Τίνο τώρα αυτά τι είναι.
0: Πρόσεξε, ο οποίος είχε πάρει σβάρνα τα νησιωτικά. Μπορεί να είμαστε μαζί μας που μας το λέγανε, τα νησιωτικά. Αυτός λοιπόν είχε συγκεκριμένο πρόγραμμα.
1: Α, ο τραγουδιστής.
0: Ο τραγουδιστής, ο οποίος.
1: Όχι, αυτό είναι πολύ light.
3: Θα είναι φλωριές, ρε.
1: Δηλαδή να πηγαίνουμε, ας πούμε, στα πανηγύρια και να λέμε Νίκο Βέρτη και αυτά. Είναι αστεία πράγματα.
2: Όχι.
3: Ρε, η εφηθρόδη είναι το mainstream σε εμάς.
0: Έχω την Ξένια τη Βέρα, τη φίλη μου που τραγουδιστεί.
1: Απλό.
3: Είναι πολύ απλό η Βέρα.
1: Μετά θα ταλκαδιάσουμε, πέσουμε ρε κάτω, πεθάνουμε, μα πατάνε στο λαιμό.
3: Εμείς πεθαίνουμε με τσιγκάνικα.
0: Μα γιατί 5
3: ώρα το πρωί.
2: Έτσι θέλει.
0: Εκεί που πηγαίνουν με τα καλά τους.
1: Με τα πάρα πολύ καλά.
3: Με βερμούδες και σακάκια, ό,τι βλέπεις.
0: Θα λέγατε δηλαδή ότι τα πανηγύρια στην Ελλάδα είναι το Met Gala το ελληνικό.
1: Ναι.
2: Ναι.
0: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγού.

0: Καλημέρα, ρε Όλγα. Άξια, πάντα άξια.
1: Μπράβο!
0: Άξια.
1: Κούκλα, κούκλα.
2: Δεν ήμουν πολύ όμορφη, πείτε.
1: Καταπληκτική. Τα πιο ωραία μπρατσάκια που έχουμε δει ποτέ μας.
3: Εγώ δεν παρέτησα να κάνω. Έμεινα σε αυτό εκεί τον υπέροχο λαιμό που έσερνε πίσω αυτό το ωράστρο.
4: Ωραίο ζωνάκι, γοργονέ, ωραίο μαλλί. Όλα πολύ ωραία.
2: Άλλαξα φουστάνι το Σάββατο.
3: Μπράβο σου.
1: Ήσουνα η πρώτη νονά που επισκίασε το μωρό. Συγχαρητήρια.
0: Συγγνώμη, η κοπέλα ξεκίνησε λέγοντας δεν ήμουν πολύ όμορφη.
3: Πάρε κούκλα θεά, συγκλήλη μας.
0: Έχεις και εσύ πετριά, δεν είσαι καλά. Και πίστευα ότι είσαι η πιο έτσι ορθολογίστρια της παρέας.
1: Γιατί?
0: Ναι, δεν είναι.
2: Θα πω κάτι για τα πανηγύρια που ήθελα.
1: Βεβαίως.
4: Παρακαλούμε.
0: Θα παρέμβει, υπάρχει παρέμβαση. Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Όχι, εντάξει, μικρή. Μ' αρέσουν τα νησιώτικα. Το πιο ωραίο πανηγύρι που έχω ζήσει στη ζωή μου ήταν στην Ικαρία.
3: Εντάξει, παιδιά, η Ικαρία έχει ωραία πανηγύρια γιατί έχει νέους και έχει τη φάση. Αλλά τα πανηγύρια τα σωστά είναι Ήπειρος, Πελοπόννησο, πάνω στο βουνό. Δεν ξέρετε.
2: Ξέρω, επειδή πήγαινα στην Καρδίτσα στα πανηγύρια.
3: Και αυτά πολύ εμπορικά. Έχετε πολύ κόσμο εκεί. Πρέπει να πα βουνό.
0: Θα ανάστα να βγάλει όλε τι κάρτε εκτό από αυτά που πηγαίνει εσύ. Μα τα νησιώτικα δεν σου κάνουν. Τα
3: λέμε και τα μεθα. Εγώ λέω και τα χωμένα. Καταλαβαίνω, Βασίλη και κάτι να τη λέμε.
4: Μέρηση και αυτό.
2: Πάντω στην Καρδίτσα έρχονταν συνέχεια ο κύριο Καψάλη.
1: Είδες τώρα έχουν εκπολιτιστεί.
0: Ο κύριος Καψάλης.
1: Στο πανηγύρι πρέπει να κινδυνεύεις ότι δεν θα φύγεις και ποτέ.
3: Ναι, να έχεις το δεκάχρονο με το κλάριο να λέει «Τι μανούλα!»
5: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο 104,5. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας. Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
6: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
5: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
6: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
5: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
6: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
5: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
7: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
8: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
7: Τα ολλανδικά Nifan της Tenkate.
8: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
7: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
8: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
7: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
8: Τέντες Παπαπάνος.
7: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
8: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
7: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 2641-091-760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
11: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
12: Η μουσική του σήμερα στον Today.
13: Στον Today.
12: Today 104,5.
0: Εντάξει, πάμε παρακάτω. Τώρα,
2: και ό,τι έγινε τώρα. Αυτά ήταν βελτιωμένα σε σχέση με τα σήμερα.
0: Αυτά ήταν χθες. Πάμε να δούμε τα σημερινά.
4: Κολωνό εξάρχε, ο ήλιος έλαμπε πάντως. Πολύ καλή μέρα.
0: Τι ανάγκη έχουν οι Κολωνός και
4: δεν ξέρω.
0: Πήγα και εγώ στον Κορυδαλλό την Παρασκευή. Είναι ωραία και οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, είναι πολύ. Είναι γαμάτι, είναι ωραία, αυθεντική, είναι λεβέντε. Είναι, θέλουν να πω λεβέντε. Είναι, σου λένε αυτό που θέλουν. Θέλουμε αυτό το τραγούδι, βάλτο μας. Και μετά κάθονται και το χορεύουν κιόλας. Δεν θα σου πούνε βαμπαμπαμπα, μετά θα κάθονται να τα ακούνε μόνο ή θα φύγουν κιόλας. Και εσύ έχεις το μυαλό σου ότι πρέπει να παίξω αυτή την παραγγελιά. Από μικρά πράγματα καταλαβαίνεις. Και τους κερδίζεις. Κάτσανε όσοι ήρθανε, δεν φύγανε μέχρι το πρωί. Δεν ήρθαν να πάρουν μάτι και να φύγουν ή
4: το
0: να πάρουν. Ζήσανε.
4: Θα έκανες και καλό πρόγραμμα.
0: Έκανα το καλύτερο πρόγραμμα που έχω κάνει. Όχι επειδή είμαι εγώ. Ήταν καλό.
3: Είναι ένα σου βγαίνει, επειδή δεν έχουμε κάνει και αυτή τη δουλειά του DJ, σε εμπνέει πάντα ο κόσμος.
0: Ήταν ωραίο, ναι. Βέβαια, έχω να ευχαριστήσω και τον Πάρη το Σκορδάκη, τον συνεργάτη μου που μου έχει ετοιμάσει το σετ, αλλά ήταν πολύ καλό. Πάμε.
2: Σήμερα θα είναι ακόμα μια βελτιωμένη μέρα. Θα έχουμε ηλιοφάνεια όσο πάμε νοτιότερα, με λίγες νεφώσεις, και όσο πάμε βορειότερα, θα έχουμε πιο πυκνές νεφώσεις. Κάποιες μπόρες μόνο προς την Ανατολική Μακεδονία. Τη Θράκη εκεί, αλλά στα βόρεια δηλαδή ορεινά τμήματα. Έχουμε βορειοδυτικούς ανέμους που έχουν καθαρίσει την ατμόσφαιρα και έχουν περιορίσει τη σκόνη κυρίως προς την Κρήτη, και θερμοκρασιακά θα είμαστε κοντά, ελάχιστα πιο κάτω από τα κανονικά επίπεδα, κοντά στους 23 με 27 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αυτές οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του Μαΐου. Να πούμε ότι από εδώ και πέρα, και στην Αττική σήμερα, εντάξει, θα έχουμε ηλιοφάνεια, λίγες τοπικές νεφώσεις πιο πυκνές στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα αγγίξει 26 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι και άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Πιο ισχυρή είναι λίγο η άνεμη εκεί προς την Θεσσαλονίκη που έχει μπει ένας ισχυρός βαρδάρης. Τώρα από εδώ και πέρα, όλες αυτές οι μέρες, μέχρι ας πούμε περίπου και 27 και βλέπουμε, θα κυλήσουν με μπόρες. Και αύριο θα έχουμε αρκετές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγο θα έχουν πέσει σε εντάσεις, αλλά από Παρασκευή και έπειτα θα ενταθούν. Δηλαδή με μικρές αυξομοιώσεις μέχρι και τις 27 Μαΐου θα έχουμε τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, μερικές φορές και με χαλαζοπτώσεις, ειδικά τις ημέρες που θα έχουμε πολλή αστάθεια. Επομένως χρειάζεται λίγο μικρή προσοχή για τους αγρότες μας. Όμως το καλό στοιχείο όλων αυτών, δηλαδή των βροχοπτώσεων, είναι ότι ήδη είχαμε έναν καλό υδρολογικό χειμώνα, με αποτέλεσμα, επειδή έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος, να είναι καλό αυτό με τις βροχοπτώσεις.
0: Έχει νερό. Ναι.
2: Άμα ξεκινήσουν οι ζέστες από τώρα και δεν έχουμε και βροχές, θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για τις πυρκαγιές. Επομένως, κρατάμε και το θετικό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία μας τα είπες.
1: Τι πολύ ωραία. 10 μέρες μπόρες μας είπε.
0: Αν έσου τα άρα, δηλαδή να μην το
2: ξαναπεί. Είπα όμως μετά κατευθείαν και το θετικό.
0: Άρα να μην ξανα.
2: Δεν τα καούμε.
0: Άρα το αμάξι να μην το ξαναπλύνουμε.
1: Μα ποτέ μας. Εγώ μπαλκόνια που θέλω να βγάλω.
0: Ένας.
2: Κοιτάξτε, τι συμβαίνει με αυτές τις μπόρες.
0: Ναι.
2: Δημιουργούνται. Δεν θα δημιουργηθεί σε περιοχή γύρω από τη θάλασσα, π.χ. στη Γλυφάδα ή στη Βούλα. Θα δημιουργηθεί σε περιοχή. Α, στη Γλυφάδα μπορεί να έχει βουνό. Θα δημιουργηθεί σε περιοχή που έχει βουνό.
0: Εγώ δεν έχω να κάνω να διαχειριστώ μόνο μια εκπομπή εδώ πέρα. Δηλαδή αυτά που λέτε. Έχω να διαχειριστώ και αυτά που σκέφτεστε. Δηλαδή πρέπει να μπω στο μυαλό τη Μπούκα, να μπω στο μυαλό τη Παπαυγούλη και να κάτσω να κάνω διαχείριση και μέσα.
1: Να ρωτήσω
0: να
1: κάτι.
0: Να νοικοκυρέψω και, και αυτά τα αχούρια τα μυαλά που έχετε.
1: Όλγα μου, αν μπορώ να ρωτήσω κάτι, επειδή είπες ότι δεν θα πιάσει βροχή κοντά σε θαλάσσιες περιοχές, αν κάποιος φίλος εκεί έξω έχει μεγάλη πισίνα, προστατεύεται.
0: Λοιπόν, κλείσε το Βασίλη. Θανάση, κάτι έλεγες, αγόρι μου, συγγνώμη, σε διακόψαμε, για τα μπαλκόνια.
3: Για τα μπαλκόνια θα φύγει το κοκκινόχωμα, να τα πλύνω.
2: Ναι, έχει μπει βορειοδυτικός άνεμος, θα σου πρόφτει.
3: Σήμερα
0: τέλεια. Τέλεια, τέλεια, παραγίτσα μου. Λοιπόν, η ΔΕΗ έχει κάνει. Σε ευχαριστούμε, Όλγα, καλημέρα. Η ΔΕΗ σας έχει κάνει κολεγιά με διάφορους συνεργάτες στις μεγάλες εταιρείες για να έχετε εκπτώσεις όπως 20% σε About You ρούχα, 10 ευρώ κουπόνι, δωροκουπόνι για e-food για να αγοράσετε, να πάρετε τα φαγητά σας τώρα που έχετε και Champions League τελικώς να αράξετε, και 20% έκπτωση μέσω Ferry Scanner σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Τώρα που έχω την προσοχή σας, θα σας πω ότι απλώς πρέπει να μπει στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, και να εκμεταλλευτείς το έπακρο ό,τι έχει ετοιμάσει η αγαπημένη σου εταιρεία για σένα.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή. Με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών.

0: gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
2: Καλημέρα, ρε Βάσανο.
3: Ρε φίλε, δηλαδή όλο τις λες,
2: τη διορθώνεις κάτι, στέλνεις την ομαδική της εκπομπής κάτι λάθος,
4: ναι.
2: Τη διορθώνω προσωπικά για να μην την εκθέσω,
4: ναι.
2: Και κάθεται και μου λέει παπάντζες.
4: Ναι, ωστόσο.
2: Δεν είναι έτσι, και είχα το μωρό και της λέω χαίστηκα τι είχες. Σου λέω διορθώσω το και στην ομαδική έχεις γράψει κάτι λάθος.
4: Ναι.
2: Όχι, εγώ φταίω και από πάνω μου, που τη το είπα να το διορθώσει.
3: Σου στέλνω και φωτογραφία με το μωράκι.
2: Δεν με ενδιαφέρει να δω το μωρό σου. Δεν με ακουμπά. Δεν με ακουμπά να βλέπω μωρά.
4: Δεν μα αγγίζει το μωρό.
2: Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα που μου κάνει. Δεν με
3: κάνει reaction με καρδιά σε φωτογραφία με το μωρό.
2: Χαίστηκα.
3: Αυτό εμένα μπορεί και να με τρελάνει.
2: Χαίστηκα για το μωρό.
5: Δεν είναι αυτά τα μωρά που μα αφορούν αυτή τη στιγμή τη ζωή μα.
2: Πολύ σωστό.
6: Όλα τα μωρά στην
2: πίστα. Λοιπόν, μάπες, πριν δώσουμε το λόγο στην Εβάνα για να πούμε τα υπόλοιπα, τα αποδέλυπα και τα σχολιανά της Eurovision και όχι μόνο, συντονιστείτε από αύριο, Τρίτη 19 του μηνός. Έρχεται μεγάλος διαγωνισμός στο Instagram του 104,6 My Radio για ταξιδάρα Σαντορίνη.
4: Ναι! Ναι, έλα,
6: έλα τα social του My Radio.
4: Έλα η καλντάρα.
2: Οπότε μείνετε συντονισμένοι, γιατί χαμένοι δεν θα βγείτε. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι, να επαναλάβω αυτό που έχει ετοιμάσει για εσάς η ΔΕΗ, ΔΕΗ My Rewards Coupons. Σας έχει καβατζώσει λοιπόν με εκπτώσεις από εταιρείες που συνεργάζεται, όπως το About You που έχει φοβερά ρούχα. Μπείτε στο About You και θα ξεμυαλιστείτε και μετά θα με ευχαριστείτε. Γιατί, όχι εμένα, τη ΔΕΗ. Γιατί σας δίνει 20% έκπτωση. Επίσης, 10 ευρώ δώρο κουπόνι από eFood για τις παραγγελίες σας και 20% πάρα πολύ χρήσιμη έκπτωση για ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Ferry Scanner. Τσεκάρετε τα όλα αυτά μπαίνοντας στο MyDay στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Εκεί θα δείτε και θα με θυμηθείτε. Τέλος, για να δώσω τελείως το λόγο στην συγγνώμη, τις κάνω τις αναφορές λίγο μαζεμένες, γιατί μέχρι τις 7.30 δεν έχει ούτε μία. Οπότε βλέπετε τώρα τι δράμα ζω και εγώ.
4: Τώρα καθίστε, να τα ακούσουμε.
2: Το Ίδρυμα Vodafone λοιπόν μας συστήνει το Tozi. Το Tozi είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που δημιουργήθηκε για ακριβώς τον σκοπό που απασχολεί, πρέπει να μας απασχολεί αυτή την περίοδο. Της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο. Όχι μόνο του κάθε ενός ξεχωριστά από εσάς. Και εσάς και των παιδιών σας. Και των παιδιών σας και των γονιών σας. Δεν ξέρω ποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, το Tozi είναι εδώ. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, ας πούμε, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράψουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα 1454. Έτσι κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει η εφαρμογή Tozi, είναι διαθέσιμη στο Application Store και το Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr. Έλα, Εβάνα μου.
3: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Α, ωραία.
5: Καλά, Εβάνα.
2: Πάμε, παιδί μου, στα θέματά σου. Τι κάνετε, πώς είστε? Μπουγαδοκόφινο.
3: Να μην ρωτήσω εγώ εσάς πώς είστε.
2: Δεν είμαστε εδώ τώρα, τι κάνω. Σαν τη συνεντεύξη που ξεκινάνε, τι κάνεις?
3: Τα φιλαράκια μου.
2: Ωραία. Τα φιλαράκια μου. Λοιπόν, να πω λίγο
3: κάτι. Με τα θέματα ξύλινα, ναι, και αποστηρωμένα. Όχι, όχι, όχι.
4: Δελτίο, δελτίο ειδήσεων κάνω το.
3: Ωραία, πες. Κάτι θες να πεις. Θέλω να το
2: είπαμε λίγο τη φούρια μας, τέλος πάντων. Βγάλαμε να σκάσουμε, ήμασταν όλοι από το Σάββατο, να πούμε ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του για τη Eurovision. Εγώ θέλω να πω τρία μικρά έτσι points. Πολύ μικρά θα τα πω, πάρα πολύ μικρά. Το πρώτο
3: είναι. Σου δίνω το λόγο.
2: Όχι, με μία πρόταση, γιατί δεν θέλω να μονοπολώ. Σε ευχαριστώ. Κοίτα, με έβαλε στη διαδικασία και τη απολογήθηκα.
5: Ναι, τη είπε και ευχαριστώ.
2: Σε ευχαριστώ, ναι. Εν πάση περιπτώσει, το πρώτο είναι.
3: Ευχαριστούμε, Δημήτρη μου.
4: Όρθια.
2: Το πρώτο είναι ότι δεν ήταν σωστή κίνηση. Ξέρω, καταλαβαίνω πλήρως γιατί το έκανε ο Ακύλας την επόμενη μέρα τη 10η θέση. Που ήταν λίγο, όλοι ήμασταν λίγο σοκαρισμένοι. Φταίμε, δεν φταίμε. Ενώ όχι ο Ακύλας, ο Ακύλας είναι ο μόνος που δεν φταίει. Λίγο που είχαμε υψηλές προσδοκίες που περιμέναμε πρώτη θέση που είχαν ψηθεί από τους Eurovisionologους, ότι. Τέλος πάντων, ήμασταν ξενερωμένοι την επόμενη μέρα. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι το έκανε και το είπε κιόλας, επειδή φοβήθηκε ότι θα φύγει το momentum. Ότι τώρα όλα τα φώτα είναι πάνω του και θα του τα στερήσουν. Την επόμενη μέρα λοιπόν που ήμασταν όλοι με τα μούτρα κατεβασμένα, επέλεξε ο Ακύλας μετά το story που ανέβασε. Το απολογητικό, ένα πάρα πολύ ωραίο, δεν ήταν καν απολογητικό, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ένα που ξεκινούσε ένα αγκαλίτσα. Ξέρεις, ναι, δηλαδή ότι έλατε ρε παιδιά τώρα όλοι μαζί, ό,τι έγινε έγινε, πάμε αγκαλιαστά και τα λοιπά.
4: Ό,τι πάθαμε, πάθαμε.
2: Τα καταφέραμε, ό,τι καταφέραμε, καταφέραμε. Όχι, τι πάθαμε, πάθαμε. Ο καθένας τώρα το λέει από τη δική του την οπτική. Σε κάθε περίπτωση, μετά βρήκε σωστό, έκρινε σωστό, στα επόμενα 3 με 4 stories να προμοτάρει τα καινούργια του τραγούδια. και να τα τραγουδάει τα καινούργια τραγούδια που βγαίνουν.
7: Τι να κάνει.
2: Αν θυμάστε και πέρσι η Σάτι.
4: Πρόπερσι,
2: συγγνώμη.
3: Πρόπερσι,
2: την επόμενη μέρα είχε βγάλει εκείνη την αφισούλα που λέγε Σα πάω τάπα. Που ήταν το πρώτο τραγουδίο, σωστά, Βασίλη.
4: Είχε ήδη βγει το mixtape.
2: Το mixtape.
4: Το δεκάλεπτο.
2: Όχι, όλα έχουν βγει. Και του 22 του μηνός θα παρουσιαστούν. Ναι, αλλά ναι. Έχουν ηχογραφηθεί.
4: Ναι, ναι.
2: Mm. Α, έβγαλε το mixtape την επόμενη μέρα.
4: Είχε βγάλει. Ναι,
7: ναι, ναι. Εντάξει, ναι,
2: ίσως να είναι τότε πρόμο της εταιρείας αυτό.
4: Ναι.
3: Είναι να ήταν... στην ίδια δισκογραφική εταιρεία, οπότε κάπως παρόμοια στρατηγική ακολούθησε.
2: Εντάξει. Απλώς εκείνη η μέρα. Δε... Άρα το λέω για τη δισκογραφική. Το ξέρω για ποιον το λέω λοιπόν τώρα και εσείς ξέρετε. Και είναι και φίλοι μου οι Στιμήνος. Δεν ήταν σωστό την πρώτη μέρα. Τη δεύτερη, δηλαδή σήμερα, μια χαρά. Την πρώτη μέρα, λίγες ώρες πριν το, μετά τον τελικό, να αρχίσει να προμοτάρει τα τραγούδια, ήταν ότι πριν κλείσει η πόρτα, για ακούστε λίγο και τα καινούργια μου τραγούδια. Κάπως έτσι μου βγήκε.
7: Ναι, όχι, έτσι ακριβώς τώρα.
3: Ισχύει από τη μία, από την άλλη βέβαια είναι η ώρα, είναι οι στιγμές που μπαίνουν όλοι στο προφίλ του Ακύλου, οπότε διαφημιστικά...
2: το ίδιο λέμε, έπιασε. Το εκμεταλλεύτηκε. Εκείνη την ώρα όμως είναι η ώρα που θέλω να ακούσω λίγο κάτι από εκείνον ανθρώπινα για τη βραδιά.
3: Ανέβασε όμως.
2: Αυτό είναι το θέμα.
7: Πάντως. Να σου πω κάτι, σε σύγκριση με τις άλλες συμμετοχές που μου έχει στείλει, μπράβο στον Ακύλα.
2: Πολύ
7: που
2: μπράβο.
7: Βγήκε από μόνος
2: φυσικά
7: του.
2: Μπράβο.
7: Δηλαδή, εγώ στεναχωρήθηκα που τον πιέσανε τόσο πολύ το παιδί συναισθηματικά, χωρίς να του πει κάποιο ότι έφταιγε. Ένιωσε αυτή την πίεση και βγήκε να απολογηθεί. Έπρεπε να είχαμε ακούσει συγγνώμη από άλλους και άλλους σε αυτή τη χώρα.
2: Συγγνώμη, είσαι και ο Σάκης. Τη δεύτερη φορά στο Δίζη Ζαρνάιτ. Που έβγαλε γιατί... τους καρπούς του και λέει κόψτε μου τις φλέβες.
7: Γιατί ρε παιδί μου, ναι, γιατί το είχε πολύ σίγουρο. Λέει τώρα δεύτερη φορά θα το πάρουμε. Λέει,
5: εγώ δεν καταλαβαίνω τόσο το κόνσεπτ της συγγνώμης κιόλας.
2: Να πει, να ρωτήσει η κοπέλα.
5: Όχι
2: πρώτα.
5: Αυτό ρε παιδί μου, ότι okay, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία, υπάρχει μια ψηφοφορία, υπάρχει η κριτική επιτροπή. Τώρα το συγγνώμη λέει, παιδί, για την απογοήτευση.
7: Για την απογοήτευση, okay. Μωρέ, εντάξει.
2: Στις προσδοκίες σας.
7: Σου λέει το είχαμε χτίσει πάρα πολύ το κάστρο, γι' αυτό.
2: Αυτό. Αυτό όμως δεν
5: θέλει. Αυτός το είχε χτίσει, αφού υπήρχαν συστήματα και προβλέψεις.
7: Εμείς είμαστε, παιδιά.
2: Το δεύτερο και τρίτο, πολύ γρήγορα θα τα πω, γιατί αφορούν λίγο και την συνεργασία του Βασίλη μας, γι' αυτό και ίσως δεν πρέπει να μιλήσει.
4: Τι θες πάλι πρωί-πρωί.
2: Έγινε λοιπόν αφού φεύγουν τα παιδιά, βλέπω κι εγώ όσο μάζευα το σπίτι, γιατί δεν μπορούσα να ξυπνήσω το πρωί να ήταν το σπίτι τόσο αχούρι και έπλαινα πιάτα και τα λοιπά.
3: Μπράβο, Δημήτρη.
2: Ευχαριστώ. Δημήτρη. Έβαλα το post show της ΕΡΤ.
7: Oh.
4: Του Σαββάτου.
2: Και είναι ένας άνθρωπος που είδα ότι με ακολουθεί κιόλας, δηλαδή δεν έχω κάτι μαζί του το παιδί. Ήταν ο κ. Παπαχάμος ο οποίος συνδεθήκαμε με εκεί.
7: Καλή τον κράζουν πάρα πολύ τον Παπαχάμο για τα ελληνικά.
2: Εγώ αυτό
7: πολλά.
2: Που είδα εκεί, που άκουσα μάλλον, το οποίο είναι χειρότερο να ξέρετε, γι' αυτό και σας λέω και στο ραδιόφωνο, μιλάτε σωστά ελληνικά, γιατί μόνο ακούμε. Δεν μπορούμε μέσα από την εμφάνιση να το κλέψουμε. Δηλαδή είναι πολύ όμορφος ο Θανάσης. Αλλά αν τα έλεγε και τον κοιτάζατε, μπορεί να σας ξεφεύγανε κανένα δυο. Τώρα που μόνο τον ακούτε, ή τον Βασίλη, την Καταρίνα ή εμένα, δίνεται περισσότερη σημασία. Εγώ λοιπόν μόνο άκουγα, οπότε αυτό είναι εις βάρος του κυρίου. Πώς είναι το μικρό του κυρίου
4: Παπαχάμου.
2: Ο Θάνος Παπαχάμου.

0: Είχα και διάφορες περιπέτειες με διακοπές ρεύματος στο σπίτι κτλ. Και πήγα καπάκι να παίξω μουσική. Δεν μπορούσα εγώ να πάω στο αφεντικό και να του πω, να σου πω, αδερφέ, επειδή είμαι κουρασμένος, θα παίξω λίγο πιο χαμηλά του τόνου τώρα, γιατί είμαι ζορισμένος πολύ και θα πάω σπίτι να κοιμηθώ.
1: Δηλαδή, χαρακτηριστικά, Δημήτρη, επειδή εγώ δεν τον άκουσα, τι είπε κάτι που σου έμεινε για να το κάνει τώρα σχολείο. Τι είπε, πόπο μπρόμα στην έκατσα.
0: Καταρχάς, το πιο απλό, με το που μπαίνει, λέει καλημέρα. Η ώρα ήταν 4-5 φορές είπε καλημέρα. Και μετά εκφραστικά έκανε πάρα πολλά λάθη. Είπε και διάφορες ιδιωματισμούς. Δηλαδή είπε ότι ήθελε να πει τη φράση σκίστηκε η καρδιά μας στα δύο. Χρησιμοποίησε κάθε άλλο ρήμα και το σκίστηκε. Από το έσπασε και κόπηκε μέχρι το. Ήταν όλο λάθος.
1: Έδειξε
0: ότι δεν ήταν προετοιμασμένος.
2: Μπορεί ήταν το σοκ της 10ης θέσης.
0: Μπορεί. Το δεύτερο ήταν και η φίλη μου και η Λιβρανάκη επίσης, που ανεβάζει χθες ένα οδηπορικό με έτσι slides.
3: Σε έχει βάλει στο μάτι.
0: Όχι, να τα πω. Μα δεν είναι. Ρε παιδιά, πιστεύετε ότι έχω κάτι μετά με τους ανθρώπους. Παρατηρήσεις κάνω. Και αυτοί θα μπορούσαν να πούνε κάτι που εγώ είπα και διαφωνούν. Δεν σημαίνει ότι δεν πηγαινόμαστε. Ίσα-ίσα τους εκτιμώ και θεωρώ ότι είναι το νέο αίμα. Εκ των πραγμάτων είναι το νέο αίμα. Δεν υπάρχουν άλλοι, αυτοί είναι οι καινούργοι.
2: Πάγωσε το αίμα τώρα.
0: Τέλος πάντων, ανέβασε ένα slide show. Slide show λέγεται. Έτσι δεν λέγεται, Βασίλη.
2: Καρουζέλ.
0: Ναι. Με φωτογραφίες από την εμπειρία της στην Βιέννη.
2: 700 φωτογραφίες. 17 ημέρες, να πω. 17 ημέρες.
1: 17 ημέρες.
0: Ναι. Η οποία με τη λεζάντα, όταν δεν σου χαρίζεται τίποτα. Μα πώς προκύπτει αυτό, ποιος σου σε κατηγόρησε ότι σου χαρίστηκε κάτι. Και στην τελική τι ήταν το τόσο μεγάλο επίτευγμα που πρέπει να μας διευκρινίσω ότι τα κατάφερα χωρίς να μου χαριστεί. Δεν κατάφερατε και τίποτα, τι δουλειά σας κάνατε.
1: Παιδιά,
0: δεν έγινε και τίποτα φοβερό να κάνεις ανταποκρίσεις δηλαδή. Και η Ζαρίφη το έκανε. Έχει κάνει άλλα 500 πράγματα η Ζαρίφη στη ζωή της. Δεν θεώρησε ποτέ ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα για να μας πει ότι δεν της χαρίστηκε κανείς.
1: Καλά, αν μου είχαν στείλει εμένα 17 μέρες Βιέννη. Γάμο θα κάνει με Γερμανίδα.
2: Θα ξέρουμε αγάπη.
1: Θα είχα βρει κονές ο ZDF.
4: Δουλεύουν πάρα πολλές ώρες, ρεσί.
1: Δικαστήρια θα έχουν. Θα έπαιρνα το ρεπορτάζ του μπάκα.
0: Σαν να είπε με το. Δεν μου χαρίστηκε. Σαν να πει παιδιά, ξέρετε ότι ήμουν και εγώ εκεί.
2: Όχι.
4: Μήπως την κατηγόρησε κάποιος και εμείς δεν το ξέρουμε. Μήπως έχει βάλει κάτι στα
0: φάρμακα. Ανεβάζει ολόκληρο post για να απαντήσει σε έναν. Ξέρω εγώ.
2: Ολόκληρη καινούριο και το κάνει αυτό που λε.
0: Σωστά. Σωστά. Έλεβανα. Αυτά ήταν οι παρατηρήσεις.
3: Αυτό στο post. Ήταν αυτό το κλαπ-κλαπ που κάνουμε στον εαυτό μας. Τύπου μπράβο σου, ρε παιδί μου. Μετά από 17 μέρες θα πήγες πολύ καλά.
0: Το κλαπ-κλαπ.
2: Κάνουμε στον εαυτό μας, Ελλάδα.
1: Μόνο
0: πόγρυφες. Και πάλι μπράβο μου. Το δε μου χαρίστηκε κανείς. Βγάζει μια ελληνική μιζέρια του ότι στείλε, ρε παιδί μου, είδατε και χωρίς βίσμα. Μα δεν σε κατηγόρησε κανείς για βίσμα. Τώρα που το είπες, εγώ θα σε ψάξω όμως. Τώρα που μου είπες ότι μπορώ και χωρίς βίσμα.
1: Ενοχές.
0: Θα πάω και θα ψάξω να βρω. Και το λέει τώρα αυτό, μήπως έχει βίσμα.
2: Μπορούμε να κάνουμε λίγο κλαπ-κλαπ στον εαυτό μας.
0: Ναι.
4: Εγώ κάνω όποτε μπορώ, όποτε βρίσκω ευκαιρία.
2: Σου φαίνεται σένα. Εσένα σου φαίνεται.
3: Μπράβο μου.
0: Ναι, εσύ και όταν δεν βρίσκεις ευκαιρία κάνεις κλαπ-κλαπ στον εαυτό σου και αυτό είναι το δικό μου πρόβλημα μαζί σου.
4: Γιατί πρέπει να δίνουμε τα πράγματα.
0: Δεν πρέπει τίποτα, κανένα εύσημα.
1: Και εγώ μπορώ να κάνω κλαπ-κλαπ, όχι με τα χέρια.
0: Ναι. Όπως και η Ντάρα μου είπε ότι μπορεί να χειροκροτήσει με το στήθος της.
5: Το ρολόι δείχνει 8. Και το ραδιόφωνο
6: 104,5.
5: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
7: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
8: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
9: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610

6-21-261 και στην Καλαμάτα στο 27-21-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

0: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
1: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2681-088-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού.
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα. Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40%. Και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο,

0: αυτό θα επέλεγα. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θες.
1: Today 104,5.
2: Λοιπόν, πάμε, ωραίο είναι αυτό. Πάμε σε
3: ένα. Λένε κάποιοι.
2: Πάμε σε ένα γράψιμο. Επειδή έχει ψωμί και έχουμε όλοι ψωμί, κάτσε να πάμε σε ένα κομμάτι γιατί μιλάμε πάρα πολύ ώρα και επιστρέφω. Α, όχι, τέλειωσε το αυτό. Μάλλον όχι. Ας το έτσι ανωτελεία. Γιατί έχει ψωμί.
4: Ναι.
2: Και θέλω να μας πεις να εντοπίσεις σε ποιο χρονικό σημείο. Δεν ξέρω αν το είπες και το έχασα. Ήρθε ο.
4: Ναι. Φίλος, ο Μπουφές.
2: Ο Μπουφές και τη είπε: άνοιξε το Μπουφές. Και έλαμψε το πρόσωπο.
1: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
5: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 18 Μαΐου και είμαστε 6 λεπτά μετά τις 8. Νέες απειλές κατά της Τεχεράνης εκτόξευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προτρέποντάς την να υποβάλει μια καλύτερη προσφορά για συμφωνία, γιατί διαφορετικά δεν θα μείνει τίποτα. Μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών, με καταγωγή από το νησί της Ρόδου, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα στις 3, που σημειώθηκε χθες, με συγχωρείτε, Κυριακή, στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου. Στο δεύτερο όχημα επέβαιναν πατέρας και γιος, καθώς επίσης και ακόμη μια γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Ο οδηγός κρατείται από την αστυνομία. 29 Μαΐου ξεκινάνε οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και στις 30 Μαΐου για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σήμερα 18 Μαΐου η Διεθνής ημέρα μουσείων με ελεύθερη είσοδο και ειδικές δράσεις σε μουσεία της Ελλάδας. Αστρολογικά, ιδανική όψη για όποια εργασία πνευματική ή δημιουργική. Ο καιρός σήμερα. Έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με ηλιοφάνεια και κάποιες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-0670.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό,
4: τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
13: Μα το σημάδι.
14: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις.

0: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: Αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά και δεν έχετε παράπονο. Πήραμε την ανάσα μας, ακούσαμε και το δελτίο ειδήσεων, ενημερωθήκαμε για λίγο, προσγειωθήκαμε. Γειωθήκαμε, όπως λένε και οι life coaches τώρα.
1: Μας είπε το κορίτσι, αν πέρασε ο Ακύλας, σε λίγο. Real estate, φέρνω.
0: Έχει κολλήσει με αυτή την είδηση. Αυτή η είδηση είναι σελιδοδείκτη στο δελτίο ειδήσεων τη Κατερίνα Μπούκα.
1: Είναι η αγαπημένη τη.
0: Ναι. Έλα, Εύανα μου, καλημέρα λοιπόν και πάλι. Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, όπως τα είπες, πάρα πολύ όμορφα και ωραία. Γιατί σε είχαμε διακόψει.
1: Είχαμε μείνει εκεί που μας έλεγες ότι άνθρωπος της παραγωγής, λίγο πριν την ανακοίνωση της βαθμολογίας της Eurovision, πλησιάζει την εκπρόσωπο της Βουλγαρίας, Ντάρα, κάτι της ψιθυρίζει στο αυτί και αλλάζει όλη της η διάθεση.
2: Μπράβο, τα λες πάρα πολύ καλά. Όταν τελείωσε, όταν έκλεισε η ψηφοφορία.
1: Στο stop voting.
2: Τι της είπε στο αυτή.
3: Επέκταση συμβολέου με την πάνικα.
2: Γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλη απόσταση για να ξέρω.
0: Εσύ που το ξέρεις τώρα αυτό, το από μέσα από το στάδιο ή το πήρε το μάτι σου σε κάποιο πλάνο.
2: Κάτι μου, έχω και εγώ τις πληροφορίες μου μέσα από το στάδιο.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνος ο σεκιουριτάς του Θανάση πρέπει να είναι ο ίδιος.
2: Αυτή η είδηση τώρα είναι αποκλειστική, έτσι.
1: Α, ευχαριστούμε.
2: Εντάξει τώρα.
0: Ναι, αλλά Εβάνα Ζουμπούρογλου τώρα δεν ξέρεις και τι της είπε. Δηλαδή μπορεί να της είπε, είμαι φίλος της μάνας σου. Τι κάνεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
4: Έλα, κορίτσι μου, καλά.
2: Πολλά στόματα.
1: Τι Ντάρα είσαι εσύ, πώς μεγάλωσες έτσι.
3: Κάνε τρόπο να σε γνωρίσω.
0: Εγώ σε ξέρω από Ντά, τώρα γίνεις Ντάρα.
2: Για μου σε μεγάλο.
3: Παιδιά, μου το. Μην εμβριάσει.
0: Λέγε ρε Θανάση, μισή ώρα, τι και τα πατάκι, τι.
1: Τι μη τα πατή, τι μη τα πατή.
3: Μοιάζει με ένα καρτούνι, Ντάρα.
0: Ποιο?
3: Έχετε δει το καρχαριομάχη.
1: Ναι, το ψάρι, όλοι το λέγανε. Ναι, ναι, που τραγουδάει.
3: Η Λου, πώς το λέγανε.
1: Η γυναίκα.
3: Η Ατζελίνα Τζολί,
1: κακιά. Η γυναίκα ψάρι που με τα τεράστια χείλη και το κόκκινο μαλλί κάτω φέρνει λίγο, ναι.
0: Μάλιστα. Έλα, το δεύτερο αποκλειστικό σου, ναι.
2: Αυτό που θέλω να σα πω να σα συνδυάσω με την προηγούμενη λοιπόν πληροφορία είναι ότι πολλά στόματα λένε ότι τυχαία η νίκη της Βουλγαρίας που μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ το είπα. Το είπα, αλλά το λένε οι άλλοι. Εντάξει, δεν το λέω εγώ.
3: Εντάξει, okay,
0: περίμενε, μπήκε η Βουλγαρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: 1η Ιανουαρίου του 2026.
0: Α, δεν μπήκε. Θα μπει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά ήταν και καλά.
2: Όχι,
0: το
2: 2020. Τώρα μπήκε.
0: Α, μπήκε. Άρα είναι μπήκε, το, μπήκε. Και καλά το, το δώρο καλωσορίσματος. Πώς δίνουν άλλοι, ρε παιδί μου, μια σαμπάνια.
3: Ναι, μετά να τον βάλουν στο δούνου του.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι πάει. Άρα το πιστεύεις εσύ αυτό το σενάριο, Εβάνα, το υποστηρίζεις?
2: Κοίταξε, δεν είμαι και Eurovisionologos, πως λέγονται, αλλά.
0: Ναι, μην νομίζεις, δεν είναι και πολυτιμητικό σήμερα αυτό, γιατί όλοι αυτοί έξω πέσανε.
3: Για πες, τέλος, εσύ το ακούς. Το ακούς.
2: Έρχεται και μου συνδυάζεται με την πληροφορία που σας δίνω στο μυαλό μου ότι τι πήγε και τη είπε και έλαμψε το πρόσωπο.
3: Άρα με την ίδια
2: λόγια. Ήταν λίγο. Και επίσης να σας πω κάτι. Στα στοιχήματα η Φιλανδία πρώτη, η Ελλάδα μέσα στην Τριάδα, όλοι, ξαφνικά άλλαξαν τα πάντα και η Βουλγαρία τις τελευταίες 5 μέρες έγινε φαβορή.
3: Ήταν κομματάρα πρώτο και
2: το
3: άξιζε.
2: Και να μην θες να το σκέφτεις.
0: Δεν ήταν ωραίο κομμάτι.
2: Εμένα μου άρεσε.
0: Πολύ
2: ωραίο κομμάτι. Ναι,
0: να μου το πεις αυτό για το Ισραήλ θα το καταλάβω, αλλά μου λες για ένα κομμάτι που όντως ήταν ωραίο.
3: Άρα, Εβάνε, για να λες για συνωμοσίες ότι το δώσανε και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά, γιατί το έχω ακούσει και εγώ πάρα πολύ το λένε αυτό.
0: Ναι,
3: να σας πω, αφού σας αρέσει αυτό σαν πληροφορία, να σας θυμίσω το 4 που το πήρε η Παπαρίζου, το 5 είχαμε πάρει τους Ολυμπιακούς, είχαμε πάρει το Euro, ήταν στο ανέβασμα της Ελλάδα, οπότε το πήραμε τσάμπα. Δεν το άξιζε η Παπαρίζου, μας το δώσανε. Καλά. Άρα μία νίκη έχουμε.
0: Αυτό ήταν και όταν είχα φάει εγώ το μεγάλο κράξιμο, όταν είχε υπογράψει τις πρέσπες ο Τσίπρας, που στην πρώτη, στη βαθμολογία των επιτροπών, τότε νομίζω ήταν και η πρώτη χρονιά που είχε εφαρμοστεί αυτό το διπλό, ήταν πρώτη η Βόρειος Μακεδονία. Και γράφω εγώ στο Twitter, άμα βγουν πρώτα τα Σκόπια, άρα δηλαδή τους το δώσουν δώρο που υπέγραψαν τη συμφωνία. Με λίγα λόγια, δεν θα ξαναδώ Eurovision. Και πέσα να με φάνε τότε όλη η πόγα, η λεγόμενη πόγα.
1: Θέλω λίγο να κοιτάξουμε, γιατί η Κωνσταντίνα εδώ μας λέει.
0: Να συμπληρώσω, να τελειώσω, να καταλήξω ότι δεν το πήρε ποτέ η Βόρειος Μακεδονία, έτσι. Τελικά.
1: Δεν συμμετέχει καν πια. Εδώ η φίλη Κωνσταντίνα, και θα ήθελα λίγο να το τσεκάρουμε, μας λέει ότι ήταν ήδη κράτος μέλος η Βουλγαρία από το 8 και τώρα μπαίνει στη ζώνη Σέγγεν.
3: Αυτό, ναι, μπαίνει στο νόμισμα.
0: Πάντως, η Βουλγαρία, η Άσον Τσόλης, μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007. Στην Ευρωζώνη μπήκε φέτος.
1: Εβάνα.
0: Ευρώ δηλαδή, ευρώ. Θα έχει ευρώ.
1: Γιατί όμως να πάνε να τις το πούνε, άντε και θέλανε να το στήσουνε, που εγώ δεν το πιστεύω, να το πάρει η Βουλγαρία. Γιατί να πάνε να την ενημερώσουνε μισή ώρα πριν.
0: Ίσα θα θέλανε να έχουν και τις.
1: Ναι.
0: Όπως εμείς που ήταν η κοπέλα του Λάμπρου, η Έλενα Τσαγκρινού, και το παίξαμε ότι δεν το ξέραμε. Και όταν ήρθε σπίτι μου, λέω, ω, εσύ είσαι.
1: El Diablo.
0: Ha ha ha!
3: Σα το τραγούδισε.
0: Δεν ξέρω, δεν
3: ξέρω. Τι βάλετε να τραγουδήσει λίγο.
0: Όχι, κοπέλα,
2: δεν. Παιδιά, ειλικρινά, δεν ξέρω γιατί να του το πει νωρίτερα. Εγώ σα λέω απλά ότι συνέβη αυτό το τέτα τέτ και μετά άλλα.
1: Εγώ.
2: Μπορεί όμω να τη είπε για τον μπουφέ.
1: Αυτό θα τη είπε,
2: μωρέ. Ο άνθρωπο που μου έδωσε την πληροφορία που κόβει το μάτι του μου είπε ότι κάτι σημαντικό τη είπε και άλλα που ξέρω.
3: Αυτό που το είπε και. Αυτό που το είπε και κόβει το μάτι του επίση σου έλεγε και μια μέρα πριν ότι η Φιλανδία θα το πάρει.
2: Όχι.
1: Έλληνε στην Αυστρία μέσα στο στάδιο καταλάβανε τα πάντα.
3: Τα πάντα όλα.
0: Μπορεί να γίνονται διάφορα και να παρτάρουν οι άλλοι, αλλά εμά τα μάτια μα και τα αυτιά μα είναι ανοιχτά.
1: Ντάρα σε βλέπουμε.
3: Απλά επιβεβαιώνεται πόσο αντιπαθή χώρα είμαστε κάθε χρόνο.
0: Γιατί ρε Θανάση, γιατί.
3: Γιατί πήραμε δύο δωδεκάρια, ρε φίλε.
0: Έλα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
3: Δεν μα συμπαθεί
0: άλλο. Ναι, από αυτό. Έλα, πάμε παρακάτω. Θανάση τώρα τσουβάλια σε μια χώρα.
2: Το περιμέναμε. Μέσα στο στάδιο. Υπάρχουν διάφορα περίπτερα που πουλάνε πράγματα.
1: Ναι.
2: Μόνο εκεί μπορείς να βρεις πράγματα. Μόνο εκεί μπαίνεις, δεν έχεις τίποτα, μόνο το κινητό σου. Δεν επιτρέπεται να έχεις τίποτα άλλο μαζί σου, ούτε τσάντο, ούτε τίποτα.
1: Σωστά.
2: Και αγοράζεις μόνο από εκεί. Κασκόλ,
1: σκουφάκια δικά μας, ναι, ό,τι θες. Ναι.
2: Τα κασκόλ της ελληνικής συμμετοχής,
1: ναι.
2: Με την ελληνική σημαία, όλα παιδιά είχαν λάθος τύπωμα την ελληνική σημαία. Το είδα με τα ίδια μου τα μάτια.
0: Σκάνδαλο.
3: Σκάνδαλο.
0: Σκάνδαλο.
3: Σκάνδαλο, ρε, μας
1: πού τα τυπώσαμε, Τουρκία.
3: Τα σκουφάκια.
0: Από αλλού τα τυπώσαμε. Πώς κάναμε τις μάσκες.
1: Ναι.
0: Στο κορονοϊό. Φέραμε από αλλού τα.
1: Κάτι αλουμινάδες δεν τις φτιάχναμε.
2: Δεν είναι αυτό σαμποτάζ.
3: Μεγάλη το μεγάλο
2: τυπώσαμε. Μέσα στην τριάδα.
0: Έτσι. Η Ρώση.
3: Νομίζω το μεγαλύτερο σαμποτάζ το κάνουμε μόνοι μας.
4: Χτυπάνε τη γαλανά.
0: Βέβαια, Θανάση, άμα λες ότι είμαστε ο πιο αντιπαθητικός λαός, φυσικά και του σαμποτάζ τον εαυτό.
3: Συγγνώμη, αλλά φαίνεται στα νούμερα.
0: Ωραία, άρα μην το λες όμως ότι εμείς κάνουμε το μεγαλύτερη ζημιά στον εαυτό μας. Εσύ την κάνεις.
4: Ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν είπε ότι μας ψήφισαν περισσότερες χώρες από ποτέ.
1: Στο televoting. Στο televoting πήραμε τη μεγαλύτερη βαθμολογία που έχουμε πάρει από την αρχή αυτού του νέου συστήματος.
4: Ναι,
1: οι επιτροπές, παιδιά, δεν είναι ότι δεν μας έδωσαν μόνο τα 12 να τα ακούς, ας πούμε, Γκρις κλπ. Υπήρχαν πάρα πολλές χώρες που μας αγνώρισαν εντελώς σαν επιτροπές. Δεν μπήκαμε δηλαδή ούτε στους 2-3-4 βαθμούς να πάρουμε.
3: Ούτε εξάρια
2: να πάμε στην Ελληνική Επιτροπή. Θέλετε να πάμε στα μέλη της Ελληνικής Επιτροπής.
0: Βασίλη, ξέρεις ποιοι είναι.
1: Νομίζω ανακοινώθηκε, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ξέρεις ποιοι είναι εσύ.
1: Περίμενε,
0: Βάνα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ποιοι είναι.
1: Τα ξέρω, ναι.
0: Απλώς δεν ξέρω
1: αν τα ξέρω επίσημα.
0: Περίμενε να ακούσεις ένα όνομα πολύ δυνατό.
1: Έχετε λυσάξει.
0: Όχι, δεν θα πω. Δεν λέω για την κλίμη. Ναι.
2: Αλέξης Καρακατσάνης.
0: Εντάξει είμαστε.
2: Digital Audio Manager.
0: Εντάξει είμαστε.
3: Ο Καρακατσάνης.
0: Ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος που φύγαμε από τον ρυθμό.
3: Τι λες ρε, ο Καρακατσάνης, ο Καρακατσάνης. Ναι.
0: Ο οποίος τι είναι, παίζουν τον τίτλο τον τωρινό.
1: Digital.
2: Digital Audio Manager.
0: Θεσσαλονίκη. Τώρα, ναι. Οκ.
3: Κομπλέ, εντάξει.
2: Δημήτριος Μεϊδάνης.
0: Να ξέρετε τώρα που πέρασαν τα χρόνια και έχει παραγραφεί ότι εμείς από το ρυθμό, γιατί όλοι νομίζουν ότι φύγαμε για τη μεταγραφή, θέλαμε να κάτσουμε γιατί δεν μας αρέσει να φεύγουμε ως μάπες γενικά από τα κανάλια και δεν είχαμε και παράπονο από τον όμιλο του Αντένα, η αλήθεια είναι. Φύγαμε για 200 ευρώ. Τα οποία μετά φυσικά όταν ήρθε η προσφορά του Μέγκα και της Alter Ego, όχι μόνο τα βρήκανε πολλαπλάσια, κάνανε match την προσφορά του Μέγκα και παραπάνω, γιατί η προσφορά του Μέγκα ήταν τουλάχιστον για μένα με μπλοκάκι και εκεί μας κάνανε πρόσληψη για όλους μου τους συνεργάτες. Okay. Άρα όχι μόνο είχε 200 ευρώ, είχε πολλά περισσότερα ο κύριος Καρακατσάνης, αλλά σε κάθε περίπτωση... Τώρα είναι στην Κριτική Επιτροπή ως γνώστης.
1: Digital audio. Ναι.
0: Θέλω να πω ότι δεν είναι θέμα γνώσης της μουσικής. Ως επιχειρηματία, ένας άνθρωπος ο οποίος διαβάζει πολύ καλά τα νούμερα. Τι δουλειά έχει ένας τέτοιος άνθρωπος στην Κριτική Επιτροπή του διαγωνισμού της Eurovision.
3: Digital audio σου λέει, ρε κρυστάλλινος ήχος, τον έπιανε. Ποιος έχει καλό ήχο.
0: Μάλιστα. Ράξη Πετράκης. Προχωράμε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Σας πάω λοιπόν μετά στον επόμενο. Δημήτριος Μεϊδάνη, ραδιοφωνικός παραγωγός και δημοσιογράφος.
3: Ποιος είναι εδώ, δεν τον ξέρουμε.
0: Ούτε τον ξέρω.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, δεν υπήρχε.
0: Αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει. Δεν έχει καριέρα ο άνθρωπος, έτσι.
3: Δεν αντιλέγω, αλλά νομίζω υπάρχουν. Τέλος πάντων.
0: Ερώτηση. Εγώ απλώς λέω ότι στην Κριτική Επιτροπή δεν πρέπει να είναι. Βέβαια, υπάρχουν και οι συν δύο που μας είπε ο Αντώνης Καρατζίκος που πρέπει να είναι δύο πιτσιρικάδες.
1: Επίσης από φέτος αυτό μέχρι 35 ετών δύο άτομα υποχρεωτικά από τον ευρύτερο χώρο.
3: Ναι, ο Δημήτρης Μεϊδάνης είναι στην ΕΡΤ.
0: Μάλιστα. Δεν πρέπει όμως οι περισσότεροι να έχουν διαγράψει μια πορεία με ένα τουλάχιστον επίτευγμα. Και ακόμη και οι δύο νεαρότεροι να έχουν κάτι να επιδείξουν. Γιατί είναι αυτοί που συζητιούνται για αυτόν τον λόγο. Πάμε παρακάτω.
2: Παράλληλο... Ιωάννης Χριστοδουλόπουλος, ναι. Συνθέτης και πιανίστας.
1: Τον έχουμε δει, τον έχουμε δει και άλλες φορές να συμμετέχει σε τέτοιου είδους διαδικασίες, αν δεν κάνω λάθος. Επίσης, όποτε θέλετε, έχω και εγώ και η Ιβάνα, φαντάζομαι, και τη βαθμολογία που έδωσε η Ελληνική Επιτροπή.
3: Το Ισραήλ το είχαν ψηλά, αυτό με ενδιαφέρει εμένα.
0: Πάμε.
1: Shut up.
2: Παναγιώτης Νικολαίδης, που είναι μουσικός.
0: Ωραία, μουσική. Τώρα τον Νικολαίδη δεν τον ξέρουμε τον άνθρωπο. Τον Χριστοδουλόπουλο τον ξέρουμε.
3: Εγώ δεν τον Χριστοδουλόπουλο ξέρω.
0: Είναι καλός, πολύ καλός συνθέτης. Έχει κάνει.
1: Είναι από τους νέους καλούς.
3: Δεν ξέρω,
1: ναι.
3: Δεν ξέρω.
0: Και η Ρόδιο δεν έχει κάνει.
1: Νομίζω.
3: Εντάξει, δεν αμφιβάλλω.
0: Για πες.
2: Είναι η Αθηνά Κλίμη, δημοσιογράφος. Εντάξει.
3: Η Αθηνά Κλίμη από πού έχει ξεπεταχθεί ξαφνικά.
1: Προφανώς στην κατηγορία νεότερη θα ήταν η
0: συνθέτη. Ναι, νεότερη και είναι και πολύ καλή κοπέλα και ξέρει τα μουσικά. Είναι και στο MAD. Είναι αυτή η κοπέλα που βγαίνει στο Χασαπόπουλο και στην.
1: Στην κοινωνία, βέβαια.
0: Στην κοινωνία Ραμέγκα. Αλλά παρόλα αυτά, πέραν του ότι είναι φερέλπιδα. Τι άλλο έχει να επιδείξει είναι στην Ελληνική Κριτική Επιτροπή.
1: Μήπως γνωρίζει από Eurovision που δεν το ξέρουν, μήπως ασχολείται.
0: Και...
3: Μιλάμε τώρα για
0: άρα... Άρα...
1: Ακούστε να σας πω.
0: Χρειαζόμαστε ένα Eurofan.
1: Έχω μια ελπίδα να είμαι κι εγώ κάποια στιγμή. Θα με διαλύσετε, μα είμαι.
0: Μα εσύ έχεις κάνει και κάποια χιλιόμετρα στην
3: Ελλάδα. Είσαι και 10 χρόνια στο ράδιο επίσης.
1: Και εκείνη
0: στην τηλεόραση.
1: Μήπως και εκείνη είναι χρόνια, ρε παιδιά, και δεν το ξέρουμε.
3: Όχι.
2: Ίσως λόγω ΜΑΤ πιστεύω που ασχολείται με τα μουσικά. Γιατί και στον Ιορδάνη και στην Αμφί πάλι με τα μουσικά ασχολείται, με τις μουσικές.
3: Και εμείς περάσαμε από το ΜΑΤ, Βανά.
0: Έχουν βάλει και την Ελένη Βουλγαράκη που είναι τελείως άμπαλη.
1: Δεν πειράζει.
0: Έχουν βάλει την Ηλένια που ήταν επίσης. Όχι, η Ηλένια δεν ήταν τόσο άμπαλη.
1: Όχι, εντάξει.
0: Είχα πάει εγώ. Εγώ δεν με λες και μουσικό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά
2: μα
1: μπορεί να
2: μην
1: το θέλουν έτσι απόλυτα, ναι. Γιατί την χρονιά που πήγες εσύ, δεν είναι ότι. Μπορεί να είχαν και ένα συνθέτη επίσης, μπορεί να είχαν και ένα στιχουργό. Και άλλους ανθρώπους.
0: Εγώ ήταν η Ξένια Γκάλη.
1: Ο Ουγγαρέζος που είναι. Γιατί το βλέπεις εκεί όπως θα είναι. Δεν τα ακούς. Έχει σημασία. Σου λέει ο Ουγγαρέζος που είναι και στις τηλεοράσεις. Και το βλέπει και τα ακούει και έχει κάποια. Ναι. Αυτή τι θα μας πει.
0: Σωστά. Μάλιστα.
2: Πιστεύω ότι επειδή πιάνει και λίγο. Το νεανικό κοινό, τι εννοώ, ότι ξέρει τι θέλουν οι νέοι, είναι πιο κοντά στους στα trends, στα viral.
0: Ναι, αλλά δεν είναι αρκετό. Έχεις δίκιο. Εκ των υστέρων βρίσκεται τα διάφορα προσόντα. Εμείς λέμε εκ προημίου, δηλαδή πριν. Τι βάλανε κάτω και είδανε και την πήραν στην Κριτική Επιτροπή.
1: Έχουμε κανένα.
0: Ποιο είναι το προσόν, το ότι δουλεύει στο MAD, το ότι έχει αντίληψη του τι θέλει ο νέος, το ότι ξέρει από Eurovision. Τι είναι αυτό το ανταγωνιστικό που πήρανε την Αθηνά και δεν πήραν τον Βασίλειο.
3: Το μέσο που δεν έχει βρανάκι.
1: Έχουμε κάποιον, ρε παιδί μου, υπόψη μας, 2-3 άτομα που θα λέγαμε από νέους, όμως εγώ θα πρότεινα αυτόν.
3: Ναι.
1: Ή όλοι κάπως θα μας φαίνονταν λίγοι.
3: Όχι, όχι, εγώ έχω.
0: Όχι, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πιτσιρικάδες που όντως ασχολούνται με τη μουσική.
1: Για
0: και θα μπορούσαν.
1: Κανέναν που να τον ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Δεν αμφισβητώ ότι υπάρχει.
2: Δημοσιογράφο, έτσι, γιατί προφανώς βάζουν κατηγορίες. Δεν υπάρχει. Ένα μουσικό.
0: Εβάνα μου, δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι πια έτσι όπως το θέτεις εσύ. Δεν υπάρχει δημοσιογράφος να κάνει ρεπορτάζ.
1: Μουσικής, ναι, και ένα περιοδικό αντίστοιχο. Στο Rolling Stones να γράφουμε, εδώ δεν έχουμε τέτοια.
2: Εννοώ του τώρα.
0: Του τώρα και του πότε και του μετά δεν υπάρχουν. Του χτες υπάρχουν.
1: Του τώρα είμαστε παιδιά των εκπομπών, του blog, του site. Όλοι πάνω κάτω τα ίδια κάνουμε.
3: Εγώ έχω πάρα πολλούς, αλλά δεν τους ξέρετε γιατί είναι πραγματικοί καλλιτέχνες. Άλλο θέλω να ρωτήσω.
0: Δηλαδή, εμείς ξέρουμε τους μη καλλιτέχνες.
2: Όχι,
3: δεν
2: μπορείς
3: να
2: μην.
3: Δεν λέω για σένα.
0: Μην είσαι απόλυτα.
3: Σταμάτα, ρε.
0: Μα σταμάτα, δεν είναι αυτό το θέμα. Ότι κάθε τι που λες βάζεις ένα θέσφατο. Μη μας λες γενικό. Μην τζουβαλιάζεις. Πες τη γνώμη σου.
1: Γιατί βάζεις θέσφατο.
0: Μην βάζεις τζουβαλιάσματα.
3: Εγώ ήταν σπόντε κατά κονέ.
0: Ξέρετε γιατί δεν ξέρετε. Γιατί είναι καλλιτέχνες.
3: Ήταν σπόντε κατά κονέ. Ξεκάθαρα.
0: Ωραία.
3: Για τους κονετζίδες. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Αυτά τα παιδιά πώς ψηφίζουν. Ψηφίζουν τι θέλει να ψηφίσει ο κόσμος ή τι τους άρεσε σε αυτούς. Κάτι καταρτίζει την ψήφο τους και καλά στον κόσμο.
0: Ερώτηση.
1: Νομίζω ότι η οδηγία είναι να ψηφίσεις αυτό που σου αρέσει με αύξοντα αριθμό. Τέλος πάντων, γιατί σου δίνουν συγκεκριμένη βαθμολογία. Εσύ τώρα, σαν Θανάση, σαν εκεί που πας, λες μισό λεπτό. Εγώ, ας πούμε, έχω πίσω μου και μια χώρα. Θα ήθελα αυτό να αντικατοπτρίζει και
3: ναι,
1: το
3: ρε,
1: τι.
3: Ναι, παιδιά.
1: Αυτό όμως μπορεί κάποιο άλλο να σου πει: υπάρχει το televoting. Εμένα με καλέσαν εδώ για να πω τη γνώμη μου.
3: Μα δεν με αντιπροσωπεύει όμως εμένα αυτό.
1: Θα κάνεις televoting.
3: Μα αυτό είναι σας δηλαδή.
0: Ωραία, τύψη, έλα, sorry.
1: Και αν δεν σε αντιπροσωπεύει ο ένας από τους πέντε, ας πούμε, μπορεί να σε αντιπροσωπεύει κάποιος άλλος. Λοιπόν, η Ελληνική
2: Επιτροπή. Πάντως, συγγνώμη, πριν πει αυτό ο Βασίλης, να σας πω άλλα δύο άτομα, γιατί δεν τα τελείωσα. Η Χριστίνα Καλιακάτσου, που είναι χορεύτρια και χορογράφος, και η Μαρίνα Σπανού, τραγουδίστρια.
0: Ναι, η Μαρίνα Σπανού, ναι. Τι τάξη, ρε, τι μεγαλύτερη
2: ηλικία πέρυσι έκανε. Πάντως, συγγνώμη, 9 η ώρα βγαίνει η Αθηνά Κλίμη στον Ιορδάνη και στην Αμφί. Οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα μας πει από μέσα και ως Κριτική Επιτροπή.
0: Ναι.
1: Η βαθμολογία
0: λέει ότι είναι κοντά η βαθμολογία. Πρέπει να έχει διαγράψει μια πορεία. Πορεία που να έχει να κάνει τουλάχιστον με τη μουσική. Αν όχι με την Eurovision. Εκεί είναι η ένστασή μου. Αυτό λέω.
4: Εντάξει,
0: σας λέω και ο Αλέξης Καρατζάνης, διευθυντής, να μην τα μιλάμε τώρα πράγματα που δεν ισχύουν. Διευθυντής στην Αντένα, όχι στον Αντένα Music, στον Easy και στον Ρυθμό, με επιτυχίες των δύο ραδιοφώνων. Δηλαδή ανέβασε τα ραδιόφωνα. Ισχύει αυτό. Αλλά με ένα τεχνοκρατικό τρόπο να βλέπει τα πράγματα. Δεν ήταν ποτέ μουσικός ο τρόπος να βλέπει τα πράγματα. Εξού και το κολλάω, γιατί δεν έβγαλα την πικρία μου, εξού και το κολλάω με τη φυγή των μαπών. Τα πράγματα τα βάζε κάτω τεχνοκρατικά, κουτάκια και αριθμούς. Δεν ξέρω τι θέση έχει αυτός ένας τέτοιος άνθρωπος στην κριτική επιτροπή. Αυτό λέω. Που δεν βλέπει τα πράγματα μουσικά, αλλά τα βλέπει τα πράγματα με βάση αριθμούς. Αυτό είπα.
1: Στο σύνολο της επιτροπής που ακούς, έχει όμως και κάποιος τέτοιος θέση. Δηλαδή με την έννοια ότι έχουμε την τραγουδίστρια, έχουμε το συνθέτη, έχουμε τον άνθρωπο που ξέρει από τηλεόραση, έχουμε τη χορογράφο,
0: έχουμε τον τεχνοκράτη,
1: τον νέο δημοσιογράφο. Θέλουμε και έναν μανατζαροφάση ή δεν σου κολλάει καθόλου.
0: Ξέρεις που.
5: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο. 104,5.
6: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981 842 849.
7: Μόνο μία η ονειρεμένη φρουτοπία.
8: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
9: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
10: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
11: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
8: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
12: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και λασώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λεκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
2: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
4: All day.
5: Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλοι.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα, Αμάντα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ναι, ναι, λοιπόν.
2: Καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, τέλος.
3: Για λίγο.
1: Δεν θα κάνουμε σήμερα την ποιήση, γιατί λόγω των γεγονότων θα έχουμε την Αμάντα. Να σας πω ότι.
3: Είσαι το ποίημα μας!
1: Έχουμε το Τόζι. Πρόκειται για τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, μέσα από την οποία οι έφηβοι μπορείτε και μπορούν, αν τώρα ακούνε οι γονείς, να έχουν έναν ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά, δηλαδή τόσο οι νέοι όσο και τα παιδιά. Τόσο οι νέοι όσο και οι γονείς τους. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι έχεις το Ίδρυμα Vodafone δίπλα σου, για να μπορέσεις λίγο να έχεις έναν εξοπλισμό που θα σε βοηθήσει να πλοηγηθείς με ασφάλεια σε αυτό το αχανές περιβάλλον που ονομάζεται ίντερνετ. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο Application Store και στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Έλα, Βάνα μου.
4: Αμάντα.
1: Αμάντα, ναι, sorry.
5: Αμάντα.
4: Και την άλλη την λέει κάτι... Αμάντα, τα ίδια τραβάμε.
1: Ναι, τα κάνω ανάποδα, ναι.
2: Κάτι play outs έχουμε τώρα, κάτι ψηλικοκό έτσι.
4: Α, για... τα αρέστα.
2: Ναι, αλλά πλέον μπορούμε να τα πούμε όλα. Φιέστα η ΑΕΚ χθες. Έγινε η γιορτή στη Νέα Φιλαδέλφια.
4: Νωρίς το είχε, Αμάντα,
2: Ορίστε.
4: Νωρίς πρέπει να ήταν, γιατί κάτι φίλοι μου 6,5 ώρα πηγαίνανε, ανεβαίνανε.
2: Ήτανε και το μάτς πριν.
4: Α, μάλιστα.
2: 7,5.
4: Α, βέβαια.
2: Και μετά ακολούθησε, 7,5-9,5 και μετά ακολούθησε η φιέστα.
1: Θα ήταν ωραίο όμως από την πλευρά του Ολυμπιακού να χαλάσει, να σκουρίνει, να θολώσει τη φιέστα της ΑΕΚ με μια νίκη μέσα στη Φιλαδέλφεια.
2: Εντάξει, σοπαλία ήταν, δεν κέρδισε.
5: Κομπλέ.
1: Εντάξει, σοπαλία είναι σοπαλία όμως, δεν έχασε κιόλας. Άμα έχανε θα ήταν πλήγμα. Η σοπαλία είναι οι πρωταθλητές. Είμαστε εντάξει.
2: Δεν είναι νίκη αυτή.
1: Η σοπαλία είναι αδιάφορη. Δεν την ενοχλεί η σοπαλία την ΑΕΚ, αφού είναι πρωταθλήτρια. Η ήττα όμως θα την έτσουζε. Δεν συμφωνεί.
2: Παρόλα. Εντάξει, όχι. Μικρή σημασία έχει.
1: Ναι, σωστά.
4: Σημασία έχει ότι βγήκαμε Champions League.
1: Εν τέλει.
2: Αυτό ήθελα να πω, ότι ο Ολυμπιακός την έκανε τη δουλειά του. Αυτό ήθελε, αυτό έκανε. Να πάρει τη δεύτερη θέση, την πήρε και είναι όλα καλά. Μετά το 1-1. Οπότε πρώτη ΑΕΚ, δεύτερος ο Ολυμπιακός. Ο Μάριος Ηλιόπουλος με το αγωνιστικό του έφερε την κούπα στον αγωνιστικό.
5: Αμάντα, θα τα πω τώρα, γιατί έχουμε.
4: Δεν κατάλαβα, ρε παιδιά, τι έγινε.
5: Θα σου πω το. Έχουμε κάνει πολλές φιέστες.
2: Κάνανε ένα act, ρε παιδί μου. Ένα αυτό. Ψάχνανε την κούπα. Πού είναι η κούπα? Αυτό είδε κανείς την κούπα?
5: Την κατέβασε ένα κομμάντο από το. Χαμός. Αμάντα,
1: κάτσε, περίγραψε το. Πείτε μου, ρε παιδιά, τι έγινε.
4: Τα ακούω πολύ εντυπωσιακό, ήθελα να πάω.
1: Ψάχνανε την κούπα και καλά.
2: Ναι, πού είναι η κούπα, πού είναι η κούπα και τα λοιπά. Και ξαφνικά η κούπα έσκασε με το μέσα στο αγωνιστικό αυτοκίνητο του Μάριου Ηλιόπουλου.
1: Ο Μάριος Ηλιόπουλος συμμετέχει σε αγώνες, τι είναι, φόρμουλα
5: WRC. Αγώνες ράλι.
1: Μάλιστα, και έφερε με το αυτοκίνητό του την κούπα αυτός. Ενώ πριν την
2: κέρδισε, νομίζω, και πότε ήταν, στην Κίμη, χθες πρέπει να ήταν.
1: Α, κέρδισε και εκεί, ωραία.
2: Είναι γνωστό, ας πούμε, ότι ασχολείται και με αυτό.
1: Ναι, ισχύει.
5: Μπήκε και... μέσα, έκανε ένα μισό ντόνατ.
4: Παιδιά, έκανε δύο κολλιές, ναι, αυτά και τα άφησε. Πολύ καλό. Βλακία μου που δεν
2: την κούπα εκείνος. Έφερε την κούπα εκείνος.
1: Δεν του φωνάζανε, δεν θα φύγουμε αν δεν τραγουδήσεις και τέτοια.
5: Ο κομμάντο από πού κατέβηκε από τη στέγη. Κατέβηκε, έφερε και ειδικές δυνάμεις ο Ηλιόπουλος.
1: Έσκασε ένας τύπος. Πώς λέγεται. Εωρητής.
5: Λοκατζίδες.
4: Χάλια γίνανε τα γρασίδια.
1: Τέλος πάντων. Ναι, και εγώ αυτό σκεφτικά, άμα το πιστεύεις.
5: Εντάξει, δικό του είναι, θα το πλέον.
2: Δεν θα τα χρειαστούν τώρα προς το παρόν.
4: Δεν ανακατεύομαι.
5: Πάντως, αυτό που ήθελα να πω εγώ. Στην Αμάντα, έχουμε κάνει και έχουμε κάνει, ρε παιδί μου, φιέστες σαν Ολυμπιακός. Αυτό το ωραίο πράγμα που είδαμε χθες, δηλαδή ήταν, ρε φίλε, λες κομπλέ, α διασκεδάσω τώρα.
1: Διασκεδαστικό.
5: Ήταν content.
1: Ναι, αλλά από την άλλη θα μπορούσε κάποιο να πει ότι αρμόζει και στο προφίλ του Προέδρου της ΑΕΚ, που είναι λίγο πιο. Διασκεδαστής. Maximal.
5: Ναι. Σου είπα, ρε, σαν Ανδρέας βγήκε χθες.
1: Ναι.
5: Σαν Παπανδρέου.
1: Τι λέει, ρε, φίλε.
5: Παπανδρεϊκό.
2: Εγώ δεν είχα, ρε παιδί μου, πρόβλημα με αυτό που είδαμε χθες.
4: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
5: Εμένα μου άρεσε. Αυτό λέμε.
1: Απόψεις είναι, ρε παιδί. Αυτά κάποιος μπορεί να μου το άρεσε. Γιατί νομίζετε ότι εκείνος όταν προκαλεί Έτσι προκαλεί, όχι ότι ενοχλεί. Δεν
2: αυτό
1: περιμένει,
2: ακριβώς,
1: δεν περιμένει και τις αντιδράσεις, ξέρει.
4: Βέβαια. Mm. Δεν είχα υπόψη μου καθόλου.
2: Το ζήταγε ο κόσμος.
4: Ότι μπορεί να γίνει τέτοιο δρόμενο, ότι πού είναι το κύπελο, κλέψαν αυτά, το φέρνουν μέσα.
1: Πάντως, εγώ που βλέπω, ίσως να είναι και ο αλγόριθμος που την πάτησε και ο Θανάσης. Απαρεπτόντως, δεν θα ανακοινώσει σήμερα ο Τσίπρας. Θα το ακούσετε. Το πότε θα το ανακοινώσει, θα το ακούσετε στο δελτίο ειδήσεων του Μπάρια.
6: Ευχαριστώ για το teaser.
1: Τη ζάρω την Κατερίνα μας. Όχι, δεν τον ακύρωσε. Εντάξει, είχε μια πληροφορία εκ των έσω ο Θανάσης. Αυτά αλλάζουν ένα λεπτό. Δεν φταίει και ο Θανάσης τώρα, αλλά η πληροφόρηση, η σωστή, είναι στο δελτίο ειδήσεων του Μάιρετ 104,6 από την Κατερίνα Μπούκα. Η επίσημη, μάλλον. Λοιπόν, τι έλεγα τώρα. Α, για το ότι έβλεπα λοιπόν στον αλγόριθμο ότι έσκαγαν, ότι το γλίτσαν πάρα πολλοί έξιδε. Δηλαδή από φαρμακεία που πέρασαν. Ξέρετε στα φαρμακεία που αναβοσβήνει ο Σταυρό και λέει από κάτω ρε παιδί μου, περνάει κάτι και λέει. Συνήθω λέει το ωράριο. Ανοιχτά σήμερα. Εκεί έλεγε πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
4: Πολύ ωραία.
1: Στα λιμάνια, στα πλοία, ο καθένα στη δική του την. Εννοώ στην ιδιοκτησία του. Περνούσε το ότι κάπω ότι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδα.
4: Ωραίο.
1: Μπορεί βέβαια να είδα ένα εγώ και να μου τα βάζει όλα.
5: Καλά, εδώ έβαλε τη
2: σύνδεση. Μάλλον αυτό έγινε.
5: Έβαλε τα πλοία του και μπαίνανε στον πειρά και καλά για να μα πειράξει με τον ύμνο τη ΑΕΚ.
1: Άρα δεν τα είδα. Δεν είναι ο αλγόριθμο. Εδώ πέρα τη λέω τώρα σου
2: δεν ξέρω αν. Αυτό ήταν δεν ξέρω αν ήταν για να πικάρει, για να είμαστε ακριβείς, γιατί σε όλα τα λιμάνια έμπαιναν έτσι τα πλοία. Δεν έμπαιναν μόνο στον Πειραιά, είδαμε και στην Κίμολο και σε άλλα λιμάνια.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε δεν είναι ένα συμπέρασμα αυτό που ότι έγινε μόνο
5: ασφαλές, στον Πειραιά. Ασφαλές. Όπα, δημοκράτησα που είσαι.
1: Όχι, καλά, μας προστατεύεις. Μας προστατεύεις, σου θυμίζω ότι είμαστε στον όμιλο του Ολυμπιακού. Δεν μπορούμε να λέμε ότι ήρθε μέσα στο σπίτι μας και πάταγε τις κόρνες. Αυτό γι' αυτό το λέει άμα.
4: Στη Φιλαδέλφια στα μαγαζιά είχαν καμιά εκπτώση να φάει ο κόσμος.
1: Σωστό.
5: Σωστό
4: που είναι βασικό και θα βγήκαν μαζικά.
2: Έλατε βασίλη μου,
5: δεν το γνωρίζω. Να πέσουν λίγο τώρα τον κύριο Λιόπουλο.
4: Λίγο άμα θέλετε.
5: Έτσι.
4: Που κάνατε αυτό το ωραίο με τα μάξι μέσα.
2: Γιατί έβγαλε
5: το διάγγελμα το έκανε χθες. Κάτι για τα tickets δεν είπε.
6: Ναι, μωρέ, να πάμε μία παλιοσαλαμίνα. Α, δεν πάει σαλαμίνα.
5: Τίνο,
6: Μύκονο. Μια μικρή Κυκλάδα. Κάτι να γίνει.
1: Εγώ δεν έχω καλή εμπειρία από τη Σίτζετ για διάφορους λόγους. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να το πω δημόσια αυτό.
5: Έλα, μου αρέσει.
1: Ναι. Αν θέλω να μην το πω.
4: Μήπως θέλουν να σου αλλάξουν την εμπειρία φέτος.
1: Δεν είναι
6: καλή.
1: Αυτό αφορά εμένα και τους επιβάτες της συγκεκριμένης. Του συγκεκριμένου δρομολογίου μπορεί μετά να ήταν μια εξαίρεση αυτό που να επιβεβαιώνει τον κανόνα. Πάντως, ναι. Και όταν. Τέλο τώρα έτσι. Και όταν κάποια στιγμή. Ήρθα σε επαφή μαζί τους για συγκεκριμένο λόγο, με αντιμετώπισαν ως σκουπίδι. Όταν έδιναν στην Κουτσή Μαρία εισιτήρια. Και ένιωσα πολύ σκατά.
4: Έλα, Παναγία μου.
1: Ναι, ναι. Αυτό έγινε μετά την εμπειρία στην οποία σου είναι και εσύ, Βασίλη.
4: Ήμουνα, ναι. Πάντως, περί Κουτσής Μαρίας που το λες, συγγνώμη, αγαπημένη Μαρία, έχεις χτυπήσει και το πόδι σου, αλλά πολύ εισιτήριο, ρε παιδιά. Πολύ εισιτήριο.
1: Πολύ, έδινε όλοι, ούτε καν influencers.
4: Δηλαδή, πρέπει εγώ που θα πάω, ας πούμε, και πληρώνω το εισιτήριό μου να ταξιδέψω στην πλάτη μου τζάμπα την Κατερίνα Μπούκα που έχει 1000 followers στο Instagram.
6: Ναι, όχι.
5: Α, παιδιά, μην τα λέτε.
1: Εγώ ήρθα σε επικοινωνία για συγκεκριμένο λόγο και για ανταποδοτικό. Δεν απάντησαν ποτέ. Δηλαδή, δεν το θέμα ότι δεν έγινε, αλλά με έκανα πραγματικά. Ως τσαμπατζής που δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό.
6: Διαβάστηκε. Τι λέει, παιδιά, το τμήμα επικοινωνίας εκεί πέρα ίσως θέλει μια
2: αναστελέχωση. Πώς πήγε σας το mail.
1: Ήταν τηλεφωνήματα και μάλιστα κάποιος μεσολάβησε γιατί πραγματικά είχα μια πρόταση να τους κάνω. Δεν ζήτησα τσαμπατζιλίκι, αλλά με έκανα να νιώσω σκουπίδι. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα αυτά μπορεί
2: οπότε
1: να είναι και μεμονωμένη εμπειρία.
2: Οπότε πήραμε την πρότασή μας και αποσυρθήκαμε κι εμείς.
1: Ναι, όχι, εγώ στη Τζέτ δεν ξανά. Από δική μου επιλογή δεν ταξιδεύω. Αλλά προχωράμε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε πρώτη ΑΕΚ πρωταθλήτρια, μετά ακολουθεί ο Ολυμπιακός. Στην τρίτη θέση ο ΠΑΟΚ και πάει για προκριματικά Europa, ο οποίος ΠΑΟΚ έφερε 2-2 με τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο μάτς στη Λεωφόρο. Και ο Παναθηναϊκός,
1: τελικά έγινε και κλεισμένο επειδή κάναμε ολόκληρη συζήτηση.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Και ο Παναθηναϊκός, όπως τα ξέρουμε, conference, τέταρτη θέση, όπως τα είχαμε πει, δεν έχει αλλάξει τίποτα με αυτό. Έχουμε νεότερα και με το ποιοι πέφτουν. Κλείδωσε και αυτή η συνθήκη. Αστέρας Τρίπολης σώθηκε. Πανσεραϊκός και Λάρισα υποβιβάζονται στη Super League 2. Και θυμίζω Ηρακλής και Καλαμάτα είναι οι δύο ομάδες που ανεβαίνουν και θα αντικαταστήσουν αυτές που θα πέσουν.
4: Συγχαρητήρια στις ομάδες για την άνοδο. Κουράγιο στις ομάδες για την κάθοδο. Έτσι είναι η ζωή.
2: Ορίστε ο Βασίλης μας. Είναι αυτό. Στέλνει και το δικό του μήνυμα.
4: Τι να κάνω κι εγώ. Είδατε και ο Ακύλας και... δέκατος, παιδιά. Μην σταματάτε
2: από
4: πουθενά.
2: Από το πουθενά.
1: Ορίστε.
2: Μπάσκετ ξεκινάει η εβδομάδα Final Four. Εβδομάδα Final Four, Ευρωπαϊκή, χαμός θα γίνει αυτή η εβδομάδα, το παρακολουθούμε, θα έρχονται, θα πηγαίνουν μέχρι την Παρασκευή που θα είναι και τα ημιτελικά. Στην Basket League έχουμε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στα ημιτελικά και το ζευγάρι Άρης ΑΕΚ από 25 Μαΐου και μετά σε τρίτο μάτς. Τώρα έχουμε τα δικά μας τα.
5: Να σου πω ρε Αμάντα, επειδή μου έχουν στείλει πάρα πολύ μήνυμα, να το πούμε λίγο εδώ δημοσίως και σίγουρα θα έχουν μιλήσει και στον Δημήτρη κάποιοι. Με τα εισιτήρια τι γίνεται τελικά? Γιατί ο κόσμος ψάχνει εισιτήρια για το Final Four.
2: Δεν υπάρχουν, ήταν μέχρι χθες νομίζω, 17 είχαμε χθες.
5: Ναι, 16,
2: ναι,
5: 17,
2: ναι.
1: 17.
2: Μέχρι 17 ήταν η μεταβίβαση μέσω της πλατφόρμας για να μπορέσεις να αλλάξεις όνομα στα εισιτήρια.
5: Okay.
2: Και η πλατφόρμα, επειδή υπήρξαν διάφορα περιστατικά, πάλι βγήκανε σε διάφορα site αυτά, πάτε στο ένα τ' άλλο, σου λέει θα ανοίξουμε την πλατφόρμα γιατί κάποιοι δεν θέλανε να χρησιμοποιήσουν το εισιτήριό τους, οπότε έτσι μπόρεσαν να αλλάξουν το όνομα και νομίζω θα ξανανοίξει η πλατφόρμα για πριν τον τελικό κάποιες ώρες, για μέρα.
1: Έχουν βραξιμίσει διάφοροι και θέλουν εισιτήριο στο παραένα, στο παραμισό.
2: Στο παρατσάκ, ναι.
5: Το πόσοι μου έχουν
2: ζητήσει.
4: Δεν έχω κι εγώ τίποτα, σα τακτοποιούσα.
2: Όλος ο κόσμος αυτό ψάχνει, το γνωστό των ημερών. Έφυγε το ποδόσφαιρο, τώρα αρχίζει το καλό στο μπάσκετ. Και βεβαίως να σας πω για το πόλο γυναικών, Ολυμπιακός κέρδισε τη Σαμπατέλ και προκρίθηκε στο Final Four του Champions League.
5: Μπράβο κορίτσια!
1: Μπράβο ρε παιδιά.
5: Μπράβο!
2: Είδαμε πολύ, πολύ όμορφες εικόνες από το Παπαστράτιο και με τις τριλικές έτσι, προσωπικότητες, τις πολίστρες που τιμήθηκαν. Και να πούμε επίσης ότι και στο handball προκριθήκαμε. Η εθνική ομάδα handball ανδρών προκρίθηκε στο παγκόσμιο κύπελο για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Κέρδισε την Ολλανδία.
5: Μπράβο,
2: αγόρια. Σας αφήνω, ναι, με το viral του Σαββάτου, Eurovisionικο μπασκετικά.
5: Ωραία,
2: έχει γίνει χαμός με την Τάρα.
5: Οχ.
2: Και τη Eurovision που το τρόπαιο πήγε στη Βουλγαρία.
1: Ναι.
2: Και πού πάει το μυαλό όλων?
5: Στο Βεζέγκο.
2: Ναι ρε παιδιά, γίνεται χαμός. Σου λέει Βουλγαρία πήρε τη Eurovision, θα χαρεί και ο Βεζέγκοφ τώρα, θα σηκώσει η Ευρωλίγκα. Και τους βάζανε μαζί και εδώ στο ταμίμς και έγινε χαμός.
5: Είναι χρονιά.
1: Ερώτηση, ο Βεζέγκοφ σε ποια διοργάνωση βγήκε MVP?
5: Στη Eurovision.
1: Αφού δεν έχει παίξει ακόμη ο τελικός. Το έχουν βγάλει ήδη.
5: Για το regular season.
2: Έτσι βγαίνει στην κανονική περίοδο. Πριν τότε.
5: Βγαίνει τον MVP.
1: Βγαίνει κι άλλος μετά, ναι, στο Final MVP. Four.
5: Με το Final Four.
1: Ναι, ναι.
2: Μετά, ναι.
1: Κατάλαβα. Ευχαριστώ.
2: Πάντως αυτό είναι σημάδι, σου λέει. Είναι σημάδι.
5: Σημάδι.
4: Σε ευχαριστούμε. Τάρα και Σάσα και Ταρά.
5: Ναι, ωραίο.
1: Σάσα, ναι. Αν δεν ήταν παντρεμένη, πιστεύω θα έκανε κίνηση ο Σάσα.
4: Είναι παντρεμένη, φουλ ερωτευμένη αυτή και ο άντρα τη.
1: Και μάλιστα
4: λέει,
1: ο άντρα.
5: Τούρκο.
1: Ο άντρα τη στήριξε και τη είπε θα το πάρει. Αυτή δεν το πίστευε.
4: Ναι. Ακριβώς.
2: Ναι. Και είχαν και πέτειο νομίζω την επόμενη
4: στιγμή. Την έχει βάλει αυτό και διαβάζει κάτι τώρα, όχι μεταφυσική ακριβώς, κβαντική φυσική και πώς αυτό συνδέεται, σου λέει, με το πώς οι σκέψεις μπορούν να μεταβάλουν την ύλη. Δηλαδή αυτή το δούλεψε. Το δούλεψε αυτό. Και το πήρε.
1: Σκέψη και ύλη.
4: Κβαντική έκανε. Τη βλέπεις εκεί με το ροζάκι και τα αυτά και λες θα είναι καμιά απλή.
1: Και το πληθωρικό στήθος.
4: Όχι, έχει κάνει κβαντική αυτή.
1: Αχ, τι ωραία. Μα κάνει να βρω μια γυναίκα με μεγάλο στήθος και κβαντική φυσική στο μυαλό.
4: Ωραίο συνδυασμό.
1: Σε ευχαριστούμε, Αμάντα μου, καλημέρα. Λοιπόν, Μάπες, τα κάναμε κόλλο σήμερα, αλλά ξέρετε ότι αυτό είναι το Μάπες. Δεν υπάρχει καλέτα, δεν υπάρχει αρχή, δεν υπάρχει μέση, δεν υπάρχει τέλος. Τρία τραγούδια παίζουμε όλα και όλα. Λοιπόν, η Snap είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έρχεται να κάνει πραγματικότητα τα όνειρά σου εύκολα και απλά από το κινητό σου. Με τη Snap ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά. Προσέξτε, μόλις τελειώσω αυτή την αναφορά, μετά θα σας δώσω ένα δώρο. Οπότε κάτσετε και αλέστε στο κεφάλι σας τι είπαμε με την Αμάντα, γιατί θα σας ρωτήσω κάτι από αυτά που είπαμε με την Αμάντα για να τσιμπήσετε το δώρο. Με τη Snap λοιπόν ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου κι αν είσαι. Με τον Snap αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις να πετύχεις. Ένα ταξίδι βάζεις, ένα ρούχο, ένα νέο gadget, το βάζεις, το ζαχαρώνεις. Ή απλώς για να νιώθεις πιο άνετα κάθε μήνα ότι έχεις κάποια λεφτά στην τράπεζα. Ο Snap αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει

0: Και επειδή η καθημερινότητα τρέχει, η Snappy σου δίνει τώρα και έναν ακόμη λόγο να ξεκινήσεις. Μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. www.snappybank.com. Τώρα, ερώτηση. Πείτε μια ερώτηση από αυτά που είπε η Αμάντα ή να την πω εγώ.
1: Ναι, πες.
0: Ποια είναι η ομάδα που πέφτει κατηγορία λοιπόν, σύμφωνα με τα play out που ολοκληρώθηκαν χθες?
2: Μία από τις δύο.
0: Όποια. Αν πείτε μία από τις δύο. Ή να πούμε κάτι πιο τέτοιο από αυτά που είπε η Αμάντα Αμάντα.
3: Θες να πας λίγο με την Τάρα, με ποιον έχεις συγγένεια?
0: Να πάω με το, όχι το πει τώρα τελευταία. Να πω κάτι για τη φιέστα που είπε η Αμάντα. Τι είπε?
4: Έχουν αρχίσει να στέλνουν πάντως οι
0: ημάτες. Έλα, εντάξει, το,
2: ναι. Πάμε με τις, τις χώρες, με τις ομάδες που υποβιβάστηκαν.
0: Θα κάνουμε λοιπόν, συμμετέχετε μέσα από αυτήν την, το μήνυμά σας τώρα στο 698-104-104-6. Να τσιμπήσετε μια δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ για τα καλλυντικά Athonites. Αν ψάχνεις κάτι πραγματικά ξεχωριστό για την περιποίηση της επιδερμίδας σου, γνώρισε τα Athonites. Premium καλλυντικά με φυσικά συστατικά, εμπνευσμένα από τη μοναδική φύση του όρους Άθο, του Αγίου Όρους δηλαδή, και με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Στοχεύουν ορατά στη μείωση των ρητίδων, τη σύσφυξη και τη βαθιά ενυδάτωση της επιδερμίδας, χαρίζοντας πιο υγιή και νεανική όψη. Ξεχώρισε το αντιλιακό προσώπου Athonites που συνδυάζει υψηλή προστασία με ανάλαφρη βελούδινη υφή, με φυσικά και οργανικά φίλτρα, ιδανικό για καθημερινή χρήση, προσφέρει βαθιά ενυδάτωση χωρίς λιπαρότητα. Θα τα βρείτε στο e-shop των Athonites, athonites.com. Συνδυάζοντας επιστήμη και παράδοση 1200 ετών, παρακαλώ, τα Athonites προσφέρουν την ολοκληρωμένη εμπειρία φροντίδας που αξίζει κάθε μέρα. Πάμε στους μάπες για να ολοκληρώσουμε.
4: Το αγαπημένο μου είναι η Αγγελική που δεν έχει πτωηθεί που το έχουμε αλλάξει σήμερα και στέλνει ποίηση.
0: Μπράβο. Να κλείσουμε με τις Αγγελικές στο ποίημα λοιπόν.
4: Όχι, στέλνει ποίηση. Τη συμμετοχή
2: της. Όχι, λέει συμμετοχή. Ποίηση.
0: Α, ποίηση.
2: Γενικά οι μάπες όταν βλέπουν και πλησιάζει η ώρα στέλνουν. Εδώ έχω και τον φίλο τον Πούντο, ο Τζον που έχει στείλει την ποίησή του. Εδώ φίλο παιδιά μα λέει. Την προηγούμενη Δευτέρα, λέει, έρχεται γνωστός που ασχολείται με στοιχήματα προγνώσεις και αυτά και μου λέει Βουλγαρία στην Τριάδα και δεν τ' άκουσες από μένα. Έπιασε 65 ευρούλια ο μάπας.
3: 65 ευρούλια δεν είναι τίποτα.
2: Τίποτα. Δεν το έπαιξε νίκη.
0: Γνωστός του, όχι γνωστός μα.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
4: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
3: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
4: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
3: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
5: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
3: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
2: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
6: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 26410-91-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
2: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
9: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
2: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
10: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
2: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
10: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
2: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
10: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
2: Ακόμα
1: ζώμη. Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
11: Τέντες Παπαπάνος.
1: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
11: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
1: Μεσογειονγκίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900.
12: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-055-140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
13: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη
14: Today, 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
3: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
4: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
5: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
6: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
5: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
6: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
5: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
6: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
7: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
8: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
9: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
8: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
7: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
10: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
11: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
12: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπουδάσω.

0: Το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: πιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
4: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
5: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
6: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
7: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
6: Δηλαδή, είναι καλός?
7: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
6: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
6: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
8: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
9: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
1: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
10: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
1: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
10: Otto Sender Varelis.
1: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
10: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
1: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
10: Otto Sender Varelis.
1: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
10: Otto Sender Varelis.
1: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
11: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
12: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
13: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
14: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
2: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
1: Τα ολλανδικά Nifan της Tenkate.
2: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
1: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
2: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
1: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
2: Τέντες Παπαπάνος.
1: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
2: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
1: Μεσογειακού και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 25.900.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26 42 0 24 143. Είναι νόστιμο

0: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα.
1: Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας.
0: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
1: Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας.
0: Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών.
1: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
0: Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.
1: Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης.
0: Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, fax 22331.
1: Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
2: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
2: Dallas. Υπεροχή στην Γκαραζόπορτα.
4: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα.

0: και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
1: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα Man Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Χόρεψε, χόρεψε, δικάσω τις επιτυχίες.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
4: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
5: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
6: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
5: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
7: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
8: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία αστακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
9: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
8: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
10: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη.
1: Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
10: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
1: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
10: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
1: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
10: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
11: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641091760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
7: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο, αυτό θα έδινα στους μαθητές.

0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τσάντζαλος.
2: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
6: Ποιότητα ζωής.
5: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο.

0: Ποιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

Στη χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα

0: Το ρολόι δείχνει 12:30. Και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
5: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
6: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
7: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
8: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
9: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
8: Δηλαδή, είναι καλός?
9: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
8: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
8: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
10: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
11: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
10: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
4: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
12: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
13: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
4: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
5: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
6: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
5: Τα αυτοπλενόμενα πρεστής της Das.
6: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
5: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
6: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
5: Τέντες Παπαπάνος.
6: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
5: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
6: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
7: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
8: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
2: Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο.

0: και το Πολυτεχνείο. Ρεβόιλ Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
1: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
2: Α, όλα και όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
3: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
2: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
3: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτιά, ως εδώ και μη παρέχει.
4: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
3: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
5: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.
6: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδας Θανάσης, Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: Τα πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
1: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
2: Η μουσική του σήμερα στον Today.
3: Στον Today.
2: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: 104,5.
1: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: αυτό θα επέλεγαν. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί. Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη γυμνής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο.

0: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία. Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
1: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τις

Φραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια! Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717-07.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα Manfred φίλτερ, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.

0: Αδερφέ, ο νιάς το Παγκράτη.
1: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
5: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε.

0: Δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641045544 και 697255878787.
2: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
4: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 2635051548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
5: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
6: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
7: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
8: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
9: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
8: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
9: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
8: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
9: Otto Sender Varelis.
8: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-6410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
10: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.

0: 0-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο, παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean, για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο, υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία αστακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
5: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
6: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
5: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
6: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
5: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
6: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
7: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λιανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: in today. Today, all day.
1: All day.
2: Το παθαίνει συχνά.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 039 483.
0: Για δες βρε τη φτιά.

0: λεφτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643. Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
1: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

Τα πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε. Today.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, τι χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
7: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
8: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνης στα κουφώματά του.
7: Δηλαδή, είναι καλός?
8: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστάσια και οικονομικά.
7: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
7: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
2: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
1: Τα Ολλανδικά Nifan Stenkate.
2: Τα αυτοπλενόμενα πρεστής της DAS.
1: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
2: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
1: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
2: Τέντες Παπαπάνος.
1: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
2: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
1: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900.
3: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση,

0: Μια, μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
1: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2641-023-382. Κουρκούτας. Το όνομα... πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογγίου Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2641-056472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
7: Day 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24-ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
4: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Γκανίδα Θανάσης, Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω, προς άγνωστη κατεύθυνση.

0: ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
1: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
0: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
1: Today

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηινής.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.

0: οδηγία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
1: AutoCenter Varelli.
0: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. AutoCenter Varelli. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-6410-49-300. AutoCenter Varelli. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
3: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
4: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
3: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
4: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
3: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
5: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
3: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
6: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
7: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
8: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
9: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
8: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean.

0: χειρότερο.
1: Το σιχασιό, το τροπικό κλίμα. Το σιχασιό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι μου, επιστρέψαμε άρτια αφιχθέντες από τη Βιέννη. Εννοείται, τα λέγαμε κάθε μέρα εδώ με το Χάρη.
0: Ήταν ωραία εμπειρία.
1: Εντάξει, είναι μοναδική
0: ωραία
1: εμπειρία.
0: Ωραία η Βιέννη. Κοιτάστε σαν καλά, τα φτιάξαν ωραία στη Βιέννη. Βαρετά.
1: Παιδιά, δεν ήταν η Αυστριακή να πεις ότι πέτα γιώτα την κοιλώτα. Τώρα δεν είναι και, είναι και λίγο ευγενής είναι και έτσι και χαροπή και... Αλλά έχουν αυτή το... δεν
0: σας κάνανε σωματικό έλεγχο κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Και πραγματάκια στο βαλιτσάκι και...
1: Κάθε μέρα.

0: Κάθε εσένα μέρα. Αυτό είναι το χειρότερό σου.
1: Δεν έχω χειρότερο. Εν τω μεταξύ, επειδή είχα πάρει και τα πράγματα μαζί, τα αυτά, τα ρημάδια. Βγάλε, ξεχωριστά να βγάλεις, αν έχεις μικρόφωνα, αυτά. Δηλαδή, τους κάμεραμάν που ερχόντουσαν με τον εξοπλισμό τους, τους έχει λυπηθεί η ψυχή μου. Αφού γι' αυτό έμπαινες μέσα στο στάδιο και μετά έλεγες, πού να ξαναβγώ τώρα να ξαναπεράσω έλεγχο, γιατί ξαναπέρναγες μετά.
0: Α, ναι. Βέβαια. Αν το είχαν κάνει αεροδρόμιο, δηλαδή.
1: Κανονικότατα. Και επίσης,
0: λογικό, βέβαια, ναι.
1: Αν και έχω να σας πω ότι, okay, το κομμάτι της ασφάλειας, εκεί που τους τη βάραγες στο κεφάλι, ήταν το wireless. Μη σε βλέπανε με ακουστικά. Wireless, με συνδέσεις να μιλάς στο κινητό που δεν ήταν επίγειες. Τους γύριζε το μάτι.
0: Λέει τα AirPods, αν τα φοράς.
1: Όπω νεύρα! Σε βγάζανε φωτογραφία.
0: Τι καρφώνεις.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, τι τους έπιασε. Δηλαδή, πήγα να κάνω μια ζωντανή σύνδεση και είχα το μικροφωνάκι αυτό, ξέρεις, που συνδέεται wireless με το, ναι, κινητό. Τη μία την κοπέλα τη βγάλανε φωτογραφία τη διαπίστευση. Τη λέω, καλέ, γιατί σου βγάλανε φωτογραφία τη διαπίστευση? Πήρε παράνομο υλικό? Όχι, μου λέει, για το wireless.
0: Α, καλέ, πιο παράνομο υλικό. Εγώ τα έβλεπα live τις πρόβες όλες.
1: Ναι, καλέ. Ναι, καλέ.
0: Εννοείται. Εγώ δηλαδή, sorry κιόλας, έπαιρνα, είχα βρει ένα YouTube κανάλι,
1: ναι,
0: και με το που γινόταν η πρόβα ή το jury show, όπως το λέτε, με το που τελείωνε, έβλεπα εγώ τελειώνει, έμπαινα στο YouTube.
1: Αυτό πήγα,
0: το είχε ολόκληρο, το έστελνα
1: στην εκπομπή. Αυτό φέτος. Τους είδα πολύ χαλαρούς. Δηλαδή, μέσα στις πρόβες δεν
0: είναι. Ίσως είναι βέβαια και ευστημένο αυτό. Πιστεύω.
1: Και εγώ πιστεύω. Α, θα μπορούσαν να το κάνουν όμως όπως στη Σουηδία. Δηλαδή, στη Σουηδία, όταν βλέπεις την πρώτη πρόβα που λέγεται πρόβα ρούχων, dress rehearsal τέλος πάντων, σου λέγανε οι Σουηδοί, μπορείτε να γράψετε 10 δευτερόλεπτα από κάθε πρόβα. Όποιο κομμάτι της πρόβας, ναι, θέλετε εσείς. Και για να έχεις καλύτερη ποιότητα και για να η διαρροή τουλάχιστον να γίνει, αλλά να γίνει, ξέρεις, σωστά.
0: Όχι, να γίνει
1: και όχι
0: γωνία...
1: τώρα σαν ανώμαλος μπανιστριτζής στη γωνία που έπαιρνε στα σκοτάδια.
0: Ναι, ναι, σαν ανώμαλος τα είδα όμως όλα στη γωνία. Η αλήθεια είναι, τα είχα δει όλα.
1: Όχι, πριν. Όλα τα βλέπεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Παιδιά, πια με τα social media και αυτά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα να το... Και να σου πω και κάτι. Μη σου πω ότι και χρήσιμο είναι να βγαίνουν για κάποιες διαρροές. Εντείνεται,
0: ναι,
1: και
0: καλέ,
1: το ενδιαφέρον.
0: Να έχεις και λίγο τέτοιο. Αλλιώς βαριέσαι. Δεν τα μάθω όλα από την αρχή. Πώς γίνεται πάντως να μην ξέρουμε κανένα τραγούδι και μετά εκεί στον τελικό τα ξέρα όλα και τα 25. Ποιος τα λέει, τι είναι, τι είναι αυτό.
1: Είδες πως σου εντυπώνεται αυτό,
0: ναι,
1: το πράγμα.
0: Ναι, ναι. Είναι ωραίο σοου. Και είναι κουλό φέτος, γιατί δεν πήγε με την περπατημένη φέτος. Δηλαδή, χωρίς τα φαβορή. Πολύ ωραίο, εντυπωσιακό.
1: Εγώ την Πέμπτη κατέληξα για το κομμάτι της Βουλγαρίας. Ήμουν σίγουρη, δηλαδή, όταν είδα και τη δεύτερη της πρόβα, είπα, ωραία, φέτος πάμε μπαγκαράγκα. Η κοπέλα είχε. Και τι έκανε η άτιμη. Όπως ξέρεις, μέχρι πριν φύγουμε, που εμείς με το χαρί εδώ ασχολούμαστε αρκετά.
0: Το λέγαμε, ναι.
1: Μας λέγαμε ωραία η μπαγκαράγκα, ωραία η μπαγκαράγκα, αλλά μας είχαν τόσο πολύ ποτίσει ότι αποκλείεται να είναι πρώτη. Βασικά δεν μας είχαν ποτίσει, είχαν πει ότι είναι άλλα τα φαβορή. Δεν ήταν στα φαβορή η μπαγκαράγκα.
0: Σωστό αυτό.
1: Έλα όμως που και αυτή το πήγε σιγά σιγά σιγά. Δεν πολύ έκθεσε το τραγούδι της και έκανε το μπαμ. Και δεν το είχαμε και βαρεθεί εδώ που τα λέμε.
0: Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν το είχαμε βαρεθεί. Αλλά εμένα αυτό που με προβληματίζει. Ξέρεις, τώρα ψάχνω τον μπαγκαράγκα, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Εμένα αυτό που με προβληματίζει είναι ότι ενώ το λέγαμε, ενώ το άκουγα, ενώ το πίστευα, πώς και δεν είπα κι εγώ στο μυαλό μου μέσα. Καλέ, γιατί, ναι, ασχολιόμαστε τώρα με τη Φιλανδία, π.χ. Και δεν ασχολιόμαστε, ή με την Αυστραλέζα, και δεν ασχολιόμαστε με τον μπαγκαράγκα.
1: Με το που είδα τις υπόλοιπες πρόβες, το πρώτο που απέκλεισε ότι θα βγει πρώτο ήταν η Φιλανδία.
0: Ναι.
1: Μου φάνηκε τόσο παλιακό, δηλαδή.
0: Είναι παλιακούλικο.
1: Ναι, ήταν και ξινή αποστολή, δεν του ήθελα.
0: Η Αυστραλή.
1: Η Φιλανδή.
0: Α, η Φιλανδή.
1: Δεν,
0: ναι,
1: την είδαμε.
0: Καλά.
1: Στα
0: καλά, Delta. Η τέτοια. Η
1: Delta Goodrem.
0: Η βιολίστρια πάντως της Φιλανδίας, πιστεύω τώρα, έχει πάθει κατάθλιψη.
1: Αυτοί ήρθαν εκεί. Και ουσιαστικά μας λέγανε που είναι τα στάδια στο Ελσίνκι. Άμα πάμε και κάνουμε την Eurovision. Οι άνθρωποι ήταν, πώς να σου πω.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτοιμοι.
1: Φάγανε και αυτή τη φόλα με τα στοιχήματα.
0: Και εμείς λίγο τη φάγαμε.
1: Όχι,
0: εδώ που τα λέμε.
1: Εμείς την καραφάγαμε. Και εμείς την καραφάγαμε. Αν και νομίζω ότι αυτό με τις επιτροπές λίγο πρέπει να αλλάξει.
0: Το. Ναι.
1: Δεν γίνεται, αγάπη μου, να σου δίνει 40 η επιτροπή και 200 το κοινό, όπως έγινε στη Μολδαβία. Που θυμάσαι που, ναι, σου λέγα για το Viva Moldova.
0: Που πήγε καλύτερα και από εμάς τελικά, που είναι και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Εμείς εδώ στο πανηγύρι, γι' αυτό λέμε να ακούτε το πανηγύρι.
0: Σου έμενε το Viva
1: με
0: Moldova.
1: Με το χάρη το είχαμε πει για το Viva Moldova, ότι είναι ξεσηκωτικό, ότι θα πιάσει το στάδιο και όντως έπιασε πάρα πολύ.
0: Καμιά φορά, παιδιά, είναι και να περνάς και καλά. Δεν είναι όλα πόση κορώνα πιάνεις και τι
1: καλά
0: οκτάβα, πώς τα λέτε. Και...
1: καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά, ναι, με την οκτάβα.
0: Δηλαδή, να πούμε την αλήθεια μας, το τζάλα έλεγες ωραίο. δεν ένιωθες ότι. Ναι. Δεν ένιωθες ότι. Οκ, okay, έχει και πολύ να μακροημερεύσει.
1: Σαν να το έχεις ξαναδεί.
0: Το Viva Moldova έλεγες, περνάω καλά με αυτό εγώ.
1: Ναι, πάρτι.
0: Ναι.
1: Και ήταν και πιτσιρίκια.
0: Ναι.
1: Και κάπως, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, λες, γιατί να μη στηρίξω και τους πιτσιρικάδες εδώ από τη Μολδαβία.
0: Σωστό.
1: Το πήγανε και πολύ ωραία. Είχαν πολύ ωραία γραφικά και αυτά. Απλή παρουσίαση.
0: Ίσως δεν πίστευα ότι θα κερδίσει η Βουλγαρία, επειδή είναι μια χώρα που δεν έχει ξανακερδίσει. Έλειπε χρόνια από το διαγωνισμό. Δεν το πιστεύαμε. Αλλά τελικά.
1: Θυμάσαι τις συνδέσεις που σου έλεγα τη Βουλγαρία.
0: Και την Παρασκευή εδώ δεν λέγαμε ότι είναι η Ντάρα εκεί, η τέλεια.
1: Η Ντάρα έκανε αντάρα.
0: Φοβερή. Και, αλλά δεν περίμενα να τα πω που το αξίζει ότι θα ήταν στις επιτροπές πρώτη π.χ. Δεν το περίμενα.
1: Αυτό τώρα είναι τα περίεργα των υποθέσεων. Δηλαδή και ο Ακύλας. Για να μιλήσουμε λίγο και για το δικό μας αγόρι, ο οποίος αυτό που του ζητήθηκε να εκτελέσει, το εκτέλεσε τέλεια, παιδιά.
0: Ναι. Τώρα... Ζαλιστικό ήταν όμως, η αλήθεια, παιδιά. Είναι αυτό εκεί το εφέ, εμένα το Candy Crush που ήταν μέσα στα μπλίκια. Μου πίτσαρε η οθόνη, πιτσίκαρε, πώς το λένε.
1: Άμα έχεις τόσο καλό προϊόν. Δηλαδή, ναι. Ο Ακύλας ήταν ο άνθρωπος. Είχε να το δώσει.
0: Ναι.
1: Δεν είχες να του καλύψεις δηλαδή πολλές αδυναμίες. Αυτό νομίζω ότι ήταν ότι βάλαμε πολλά. Αλλά ενώ είχε πολλά πράγματα και ο ίδιος, ήταν πολύ και η παρουσίαση. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είχαμε ωραία εικόνα και αξιοπρεπή. Παιδιά, δέκατη.
0: Όχι. Έξι. Ναι, η αλήθεια, παιδιά. Και εκείνος ο Ακύλας, ο γλυκούλης, βέβαια, δεν λέω, κάνει σαν να βγει και τελευταίος. Δηλαδή.
1: Χάλια. Ήταν,
0: πρέπει να είναι.
1: Μέσα στο αεροπλάνο, μετά που γυρίζαμε, το παιδί

0: Ποιος να σου το πει, καλέ?
1: Ποιος, καλέ? Ποιος να μου το έλεγε, παιδιά? Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι μου. Και φεύγω για να πάω στο Eurovision και επιστρέφω και ακούω. Ο Τσίπρας ανακοινώνει κόμματα. Ο ένας το αυτό, ο άλλος. Γενικά υπήρχε μια κινητικότητα στην πόλη, ε.
0: Πολύ κόμμα επίσης. Πολύ κόμμα.
1: Πολύ κόμμα. Α, και η Καριστιανού.
0: Δεν έχασες και κάτι, βέβαια, η αλήθεια είναι. Εντάξει, γιατί όλοι με την Eurovision ασχολιόμασταν και εσύ ήσουν στην ίδια την Eurovision.
1: Ναι. Α, είχε σουσού Eurovision.
0: Είχε σουσού, πολύ, πολύ, πολύ σουσού. Πολύ. Πολύ. Όχι υπερβολικά κακεσμένο σουσού, γιατί πιστεύαμε όλοι ότι θα είμαστε πρώτοι. Αλλά είχαμε.
1: Τώρα ξεκίνησε το κακεσμένο.
0: Ναι, τώρα ξεκίνησε το
1: κακεσμένο. Τώρα αρχίζει το πάρτι. Πάντως, παιδιά, και αυτό που. Άλλη μία φορά να ακούσει έναν άνθρωπο να πει. Εγώ το έλεγα, εγώ το έλεγα. Πότε τα λέγατε εσείς, ρε παιδιά, και εμείς δεν πήραμε τα χαμπάρια? Γιατί ναι, εγώ δεν το έλεγα. Εγώ έλεγα με τη φόρα. Και να σου πω και κάτι, Χάρη. Θα σου μιλήσω ειλικρινά. Όταν έβγαινε το φέρτο στην Βιέννη, στη σκηνή, έπεφτε. Δεν ξέρω αν το βλέπατε ότι έπεφτε.
0: Ναι,
1: το
0: ναι. Και στον τελικό γινόταν χαμός. Εντάξει, αλήθεια είναι αυτή.
1: Θα μου πεις, δεν έπεσε και στα άλλα? Ναι. Μπορώ να πω ότι πιο. Και αυτό τι μυριστήκαμε όσοι ήμασταν εκεί, ότι πιο αυθόρμητο έγινε με τον Μπαγκαράγκα. Συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Φαινόταν η δυναμική, ρε παιδί μου, του τραγουδίου. Φάνηκε δηλαδή εκεί η αλήθεια είναι. Ναι. Αλλά και ο Ακύλας. Έβγαινε και έπεφτε το στάδιο. Εγώ το είδα και μπροστά μου να συμβαίνει. Γέμιζε όλο το press center, γιατί είχαν δώσει σκουφιά σε όλους. Θέλω να πω ότι υπήρχε ένας πανηγυρισμός απίστευτος και από ξένο κόσμο που το γούσταρε το τραγούδι. Τώρα, παιδιά, ωραία, πήραμε τη 10η θέση. Τι να κάνουμε τώρα? Τι να κάνουμε τώρα?
0: Επίσης, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό, δεν υπάρχει μάλλον και κάποιο σχέδιο επιτυχίας. Είναι να σου κάτσει και να είναι η στιγμή σου. Δηλαδή, είναι δεν τύχη. Το πολύ δούλεψε η Μπαγκαράγκα, ενώ δούλεψε πολύ το κομμάτι και την εμφάνιση. Δεν είχε δουλέψει ίσως το επικοινωνιακό, το promo tour και όλα. Οπότε δεν την πολύ έβλεπες. Μπορεί τελικά να μην κάηκε και να το ακούσαμε όλοι και να πάμε, τι τραγουδάρι είναι αυτή, το θέλω. Μπορεί το φέρτο να το βαρεθήκαμε. Απ' την άλλη, δεν μπορεί να πει ότι έκανα λάθος που έκανα μεγάλο promo tour.
1: Όχι, γιατί άλλες φορές γκρινιάζαμε που δεν κάναμε μεγάλο promo tour. Ναι, μα δεν μας φτιάνει και εμάς πουθενά, βρέπε.
0: Ναι. Ότι μπορεί να παραέγινε, μπορεί να παρακάνει. Αλλά εγώ το μόνο που είχα πει από πριν και το πιστεύω είναι ότι μπορούσε να είναι λίγο πιο αφαιρετικό το κομμάτι
1: της εμφάνισης. Αυτό που το λέγαμε και εμείς εδώ.
2: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
3: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
4: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
5: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
4: Δηλαδή, είναι καλός?
5: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
4: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
4: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
3: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430 81011 και 6932 3717 07. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
4: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
6: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
4: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
3: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και Δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
7: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
8: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
9: Today 104,5.

iRadio 104,6. Μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

0: Στην Ελλαδοβίζιον το συγκεκριμένο τραγούδι έχει πάρει το 12, παιδιά.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Να τα λέμε όπως είναι. Ο Φέρης ζει την Ελλαδοβίζιον, τη ζει ο Φέρης.
1: Την Ελλαδοβίζιον. Βέβαια, ο Φέρης δεν ξέρω στη Eurovision π.χ. πώς τα πήγαινε. Δεν το λέω άσχημα. Μπορεί και να μην πήγαινε.
0: Εγώ του χρόνου. Μπορεί και να πήγαινα αν συνεχίσει αυτή η τρέλα έτσι με ένα τσιφτετελό. Κατάλαβες.
1: Τσιφτετέλι, ναι. Βέβαια, είδαμε και τον Τζάλα. Τσιφτετέλι είναι.
0: Ναι, κάτσε. Το πήγε λίγο όμως. Και τον Τζάλα μας πήγε τα βάλια. Συμπαθέστατο κορίτσι και αυτό και πάρα πολύ στεναχωρήθηκε και αυτή έκλαιγε.
1: Ναι.
0: Και από την άποψη των κακών σχολείων και όλα αυτά που άκουσε.
1: Και πολύ όμορφη. Ίσως η πιο όμορφη. Τη Eurovision.
0: Τι να λέμε, παιδιά, η Αντιγονάρα είναι.
1: Είναι όπλο. Και από κοντά έτσι όμορφη.
0: Κούκλα. Κούκλα. Μια κούκλα, παιδιά. Είναι στα ρούμπα, ενώ οπτικά είναι στα ρούμπα.
1: Πάντως, αν βγάλεις την Αντιγόνη και την Τάρα, δεν είχε όμορφους πολύ και όμορφες. Ενώ
0: όχι.
1: Δεν ήταν κουκλοβίζιον φέτος.
0: Δεν ήταν κουκλοβίζιον. Και ειδικά στους άντρες δεν ήταν καθόλου.
1: Δεν είχε έναν ωραίο.
0: Εντάξει, μόνο ο Φιλανδός που εντάξει.
1: Ο Φιλανδός. Ναι.
0: Εμένα μου άρεσε και ο μικρούλης της Μολντόβα στο στυλ του, κατάλαβες.
1: Στάντε, ήμουν σίγουρος. Ήταν σαν να.
0: Ναι.
1: Σου φτιάχνει το ποτάκι σου το βράδυ στο Παγκράτη.
0: Αυτό. Ήταν δικό μας παιδί. Ήταν Μήλος Πετρούπολη. Αλλά γενικά δεν το πήγανε πολύ στο άντε βγάζουμε του Ζεν Πρεμιέ.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες.
0: Και ο Ακύλας μας ένα κουκλάκι είναι, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, εννοούμε τώρα στο κομμάτι, μπράβο. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Εννοούμε
1: ναι.
0: Στο στερεοτυπικό Ζεν Πρεμιέ.
1: Ναι, μπράβο.
0: Και από ό,τι απέδειξε βέβαια και αυτή η Eurovision, ένας άνθρωπος που στερεοτυπικά δεν θα ήταν αυτό που θα γοήτευε, ο Ιταλός, έσκησε.
1: Έσκησε.
0: Και με τραγούδι κρουαζιερόπλοιο. Αλλά αρέσει πάρα πολύ.
1: Εμένα μου αρέσει.
0: Και σένα, και εμένα.
1: Πάρα πολύ μου αρέσει. Θέλω να το βάλω, δηλαδή να πηγαίνω παραλία, να οδηγάω και να βλέπω τη θάλασσα. Ναι. Θέλω. Θα ακούω αυτό, πιστεύω. Το Μπαγκαράγκα.
0: Τα ακούω ήδη.
1: Το Τζάλα, το φέρτο λίγο μου πέρασε με την έννοια ταξί, το έχουμε παρακολουθήσει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι το θέλουμε να πάρουμε μια ανάσα γιατί το πολεκούσαμε αρκετά.
1: Και ποιο άλλο θα ακούω.
0: Θα ακούς και την Delta Goodrem. Παλιό.
1: Μια φορά. Τη Ρουμανία, άι μπορεί να την άκουγα.
0: Το Choke Me.
1: Άι μπορεί να την άκουγα λίγο.
0: Εγώ μπορεί να άκουγα και το Βέλγιο. I keep dancing on the ice.
1: Μπορεί. Παιδιά, εμένα και η Λιθουανία μου άρεσε. Με τον κύριο με την πογιά στο κεφάλι.
0: Ο κύριος με την πογιά.
1: Το ρεφρέν όμως μόνο μου άρεσε.
0: Ναι, είναι το ρεφρέν ο κύριος. Δηλαδή, αν δεν μας βασάνιζε στα κουπλέ, με το ρεφρέν έπρεπε να πάει καλύτερα.
1: Ναι.
0: Στην αρχή, θυμάσαι που λέγανε αδιάφοροι. Καθόλου δεν θα τη χαρακτηρίσω αδιάφορη αυτή η Eurovision. Ίσα-ίσα που θα τη χαρακτηρίσω ότι κούνησε πάρα πολύ τα νερά.
1: Ναι.
0: Τα τάραξε γιατί δεν πήγε κανένα εννοώ. Από ένα σημείο και μετά ήταν όλοι κοντά.
1: Αυτό ήταν και το ενδιαφέρον της βέβαια.
0: Ναι, ήταν ωραίο, ήταν ωραίο. Και ποιο άλλο πήγε πολύ καλά ρε Σιχάρη. Πήγε
1: το Ισραήλ.
0: Το Ισραήλ, ναι. Ακούστε με τώρα. Εκεί
1: αυτό τώρα είναι καθιερώθηκε. Εκεί δεύτερο τρίτο θα είναι το Ισραήλ. Παιδιά, τώρα τι να κάνουμε.
0: Που δεν πλησίασα ούτε.
1: Ναι. Ούτε για δεν το πες,
0: όχι.
1: Ενώ αυτό πρέπει να ήταν πιο συμπαθητικό. Ενώ δεν προκαλούσε. Να πούμε ότι αυτό δεν πρέπει να προκάλεσε ποτέ.
0: Καθόλου. Το τραγούδι να πούμε ότι αν ήταν διαγωνιζόταν με άλλη χώρα θα πήγαινε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, και τώρα καλά πήγε βέβαια.
0: Ναι, ενώ ότι δεν θα χρειαζόταν βοήθεια για να πάει καλά. Ήταν ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Τελικά η Γαλλία δεν μ' άρεσε πάντως να το πω. Ήταν λίγο.
0: Εγώ δεν στο είπα ότι ξεφούσκωσε. Δηλαδή και αυτή η κοπέλα. Πάμε να κάνουμε το τυρκουάζ χαλί. Βγαίνει η Γαλλία, ακούω. Πρώτη φορά τη σοπρανιά. Προχωράει, πάει στον επόμενο δημοσιογράφο. Δεύτερη σοπρανιά. Δηλαδή, προχώραγε και έπεταγε τις κορώνες.
1: Ναι,
0: βάστα και κάτι, μωρή, για το γαμπρό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: έχει ένα δίκιο εδώ που τα λέμε. Έχει ένα δίκιο.
0: Βάστα και κάτι για το γαμπρό.
1: Λοιπόν, 7 ακριβώς. Κάτσε να βγούμε, γιατί
0: παραμιλήσαμε
1: και ερχόμαστε, παιδιά, δεύτερη ώρα. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky.
3: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
0: 104,5.
4: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641091760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκυ Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια

0: ευχάριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
1: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
0: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
1: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
2: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
3: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
4: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
5: Τα Ολλανδικά Nifang της Tenkate.
6: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της DAS.
7: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
8: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
9: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
10: Τέντες Παπαπάνος.
11: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
12: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
13: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
14: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
15: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
16: Φέρτο.
17: Α, εννοείται, έφερα σε ένα σκουφί.
16: Και έχω μέσα εγώ μία κοφρέτα που μου δώσανε. Αλλά το σκουφί είναι σκουφί, εντάξει. Κοφρέτα είναι κοφρέτα. Το σκουφί είναι σκουφί. Είναι, είναι ρούχο. Είναι καλό.
17: Είναι ρούχο. Και αυτό που λάτρεψα είναι που πήρα μία μπλούζα που, στο αεροδρόμιο που την είδα που λέει Kangaroos don't live in Austria. Υπάρχει αυτό.
16: Αυτό είναι
17: το...
16: ωραίο.
17: Λοιπόν, να σας πω ότι όντως υπάρχει αυτό το γραφείο στο αεροδρόμιο της Αυστρίας που είναι οι άνθρωποι που νομίζουν ότι πάνε στην Αυστραλία.
16: Τι ωραίο πάντως να νομίζεις ότι έχεις πάει στην Αυστραλία και να βγεις στην Αυστρία. Αυστρία. Που είναι καμία σχέση.
17: Όχι,
16: τώρα μεγάλο.
17: Σας λέω είχε μείον. Τώρα στην Αυστραλία πρέπει να, να τηγανίζεις αυγό πάνω στην πέτρα.
16: Αυτό που έμαθα για την Αυστραλία που δεν το ήξερα και το έμαθα την ώρα που γινόταν το, το act αυτό το.
17: Ναι,
16: λίγο,
17: με το καγκουρό,
16: λίγο,
17: το πολύ πετυχημένο, ναι, το με τη Σβαρόφσκι και ένα και τον άλλο.
16: Την ώρα λοιπόν που το είδα, έμαθα ότι στην Αυστραλία, αν πας καλοκαίρι,
17: ναι,
16: δεν μας καλύπτει καν το πιο υψηλό σε προστασία αντιλιακό που έχουμε εμείς στην Ευρώπη και είναι μέσο προϊόν. Δηλαδή το πενιντάρι να βάλεις, να βάλεις το πιο πενιντάρι στο πρόσωπο.
17: Και τι να βάλεις?
16: Θα καείς. Είναι άλλα αντιλιακά, είναι κατοστάρια. Όπως το έδειξαν και στο.
17: Άρα θες αυτό που βάζεις στα παιδιά, ας
16: πούμε. Λέει, δεν μπορείς να πας έτσι χωρίς να το έχεις λίγο ψάξει και ρωτήσει, να πεις ότι α, ήρθα από την Ελλάδα. Πόσο μάλλον εμείς που έχουμε και ήλιο. Να έρθεις από μια χώρα του Βορρά και να πεις από Αυστραλία. Κάτσε να λιαστώ λίγο. Ότι ο ήλιος εκεί σε βαράει αλλιώς και είναι αλλιώς και μπορεί να πάθεις έγκαφημα π.χ. Να...
17: Παναγία μου.
16: Γι' αυτό είναι όλοι κατακόκκινοι που γυρνάνε την Αυστραλία.
17: Α, γι' αυτό τσουρούμα ναι. Ματιούνται. Πάντως, παιδιά, μιας και μου δίνει την πάσα ο Χάρης,
16: ναι,
17: να σας πω ότι εδώ για την Ελλάδα, luxurious sun care το stick. Ειδικά στις πολύ ζεστές μέρες με πολύ ήλιο, το στίκ είναι ειδικό για τις περιοχές, αυτές τις μικρές περιοχές που καίγονται περισσότερο. Δηλαδή τη Μητούλα μας, τα αυτάκια μας, εδώ στο μέτωπο, σε αυτά θα καλύπτεται με το στίκ αυτό που είναι 50 προστασία και είναι ελεγμένο, είναι από την είναι Luxurious Sun Care. Εμείς με το Χάρη τα τελευταία 6 χρόνια ούτως ή άλλως μόνο αυτά τα αντιλιακά χρησιμοποιούμε.
16: Είναι τα αγαπημένα μου και εμένα, εγώ το βάζω στο πρόσωπο να το πω.
17: Μπράβο.
16: Και στο γόνατο εκεί που τελειώνει το μαγιό μου, το σορτσάκι, γιατί εκεί είμαι και πάντα με το, είναι το πρώτο σημείο που με βλέπει
17: ο ήλιος. Ό,τι προεξέχει, μη

0: στα γονατάκια, γενικότερα τους ώμους, αν θέλετε λίγο να ενισχύσετε, είναι Luxury Sun Care Stick, θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
1: Βεβαίως, και επειδή θα καταλάβετε, κολλάει το επόμενο τραγούδι με αυτό που θα πούμε τώρα. Αύριο ξεκινάει μεγάλος Instagram διαγωνισμός με δώρο ταξιδάρα στη Σαντορίνη, όλα πληρωμένα, λεπτομέρειες αύριο. Θα παίζουμε στο Instagram του My Radio, οπότε μπείτε από σήμερα, κάντε και ένα follow για να τα δείτε πρώτοι και καλύτεροι, και μέσω Instagram θα κερδίσετε αυτήν την ταξιδάρα. Να δώσω ένα στοιχείο.
0: Βεβαίως.
1: Να μην το καρφώσω, επειδή το ξέρω τώρα.
0: Έλα,
1: αυτό.
0: Λίγο.
1: Δεν είναι ταξιδάρα όταν θα έχετε χρόνο, όταν θα μπορούν, όταν θα. Είναι για να πάτε στη Σαντορίνη. Να το πω. Τον 15 Αύγουστο. Και αρκετές μέρες. Δηλαδή, εννοώ ότι δεν θα πάτε και θα φύγετε τον 15 Αύγουστο.
0: Τι,
1: αλλά θα πάτε
0: την
1: πιο. Έτσι, wow. Εντάξει, τουριστική περίοδο.
0: Ό,τι πιο hot.
1: Ναι.
0: Ό,τι πιο hot.
1: Οπότε. Πάρτε και μία αναβίση Αιγαίο. Κολλάει τώρα. Σαντορίνη, Αιγαίο, όλα τα καλά.

0: Με ξόδεψες,
1: είπε η Ιουλία Καλυμάνη.
0: Αχ, παιδιά, εδώ στη Ζαρίφη στο πανηγύρι, 7 και 18, μεγάλη παρέα. Εντάξει, μου έστειλε και ένας φίλος μου μήνυμα στο Instagram, ο οποίος με κράζει, με αγάπη.
1: Γιατί?
0: Για τον Τζάλα. Και μου λέει, τι εννοείς δεν θα μακροημερεύσει τον Τζάλα, που είπαμε πριν, που είπα εγώ πριν, ότι εντάξει, το βλέπεις τον Τζάλα και λες, εντάξει, δεν θα πάει και πρώτο.
1: Όχι, όχι, αγαπητέ φίλε.
0: Το μοναδικό, λέει, που άξιζε ήταν το βουλγάρικο και το κυπριακό. Τα μόνα που θα θυμόμαστε. Αδικήθηκε πολύ, μου λέει. Η κόρη μου.
1: Κόρη μου, κόρη μου. Πες το και βέβαια. Λέγανε και αυτά εκεί πέρα, δεν καταλάβαινε.
0: Ας τους λαλαλούνε.
1: Ας τους λαλαλούνε. Και τη μαμά του Νιαμπάξον αυτό έλεγε. Ας τους λαλαλούνε. Φυσικά και θα μείνει, παιδιά, το Τζάλα, και φυσικά για την Αντιγόνη, για μένα η Αντιγόνη πραγματικά μόνο καλό της έκανε τη Eurovision. Γιατί
0: ναι,
1: αφού το τραγούδι είναι επιτυχημένο, κανείς δεν θα θυμάται το 19η θέση. Το ζήτημα είναι ότι συζητήθηκε από όλη την Ευρώπη. Ωραία κοπέλα αυτό, ότι είχε κεφάτο τραγούδι. Τι συζητάμε τώρα? Η κοπέλα ανοίγει τα φτερά της. Ένα σκαλοπάτι ήταν η Eurovision.
0: Σωστό, για να πάει να κάνει και άλλα, και άλλα πράγματα εν τω μεταξύ. Να, π.χ. το Μάτα Χάρη, που το είχαμε λιώσει επίσης.
1: Το λατρεύουμε.
0: Μη σου πω ότι είχε πάει και 25ο. Είχε βγει, θυμάμαι.
1: Καλέ, τι λέτε, καλέ. Μόνο τα Μάτα Χάρη και πάρα πολλά άλλα τραγούδια τα οποία μας έμειναν εμάς. Ακόμα και το Τορνερό δεν ήταν πρώτο.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Έτσι.
0: Που είχε κάνει. Καμιά φορά το Μπαγκαράγκα θα σαρώσει. Πλην το Μπαγκαράγκα, πλην του Μπαγκαράγκα. Όλα τα άλλα, τα δεύτερα τρίτα συνήθως γινόντουσαν επιτυχίες.
1: Φυσικά. Ναι. Θέλω να σου δείξω από μακριά ένα βίντεο, ποια ήταν η παρέα μου στο Media Center, για να καταλάβεις.
0: Είδα ένα βίντεο. Είχες ωραία παρέα.
1: Γινόταν εκεί. Είχα μία φοβερή κοπέλα, την Κίκη, που είναι ντράγκα από την. Η καταγωγή από πού ήταν?
0: Ελληνική καταγωγή. Ελληνική.
1: Όχι, όχι. Εκεί ήταν από εξωτερικό.
0: Α, φίλες έκανες.
1: Είχα δύο drag queens που ήταν φανταστικές και χορεύανε. Μιλάμε, τα δίναν όλα, ειδικά στο Τζάλα. Έγινε οριμαγδός.
0: Όταν παθαίναν όμως οι γυροφάνες τώρα πολύ υπερένταση και ανάλυση, είτε σε λίγο βαριώσουν.
1: Έφευγα. Ήταν η ώρα που έφευγα, όταν αρχίζανε τα. Ναι, παιδιά, αλλά θυμηθείτε και το 1997. Και λέω, τώρα είναι η ώρα να πάω στο μπαρ να φάω τον μπιφ μπουργκινιόν που είχε εκεί πέρα, ό,τι είχε. με τον μπουρέ. Δηλαδή, έφευγα.
0: Άρα, Eurovision ή Στρασβούργο που κάνουμε τα.
1: Καλά τώρα, Στρασβούργο με τρέλα.
0: Είναι ευρωπαϊκό το ένα, ευρωπαϊκό και τα άλλα.
1: Κοιτάξτε τώρα, δεν το Στρασβούργο δεν τα αλλάζουμε με το Χάρη, γιατί είναι.
0: Είναι άλλο πράγμα. Είσαι και πιο εκεί, είσαι ευρωβουλευτίνα.
1: Εκεί είναι και ευρωβουλευτίνα και επίση πίνουμε τα κρασά μας και τρώμε. Προλαβαίνουμε. Εκεί πέρα δεν προλάβαμε ούτε τα πρέτσελ.
0: Ούτε οι γυροφάνες δηλαδή δεν βγαίνουν το βράδυ. Εγώ αν πήγαινα, ρε παιδιά, ποτέ, θα πήγαινα γιατί θα συνδύαζα το βράδυ ένα ποτό, ένα κλαμπ, ένα πάρτι.
1: Βγαίνουνε, πήγα εγώ και σε ένα γύρο πάρτι και αυτά. Αλλά επειδή, α πούμε, εγώ έπρεπε να σηκώνομαι. Φαντάζομαι ότι είμαστε με μία ώρα διαφορά πριν. Δηλαδή, σηκωνόμουν 6.30
0: και να βαφτίσεις λίγο μόνη σου και να χτενιστείς.
1: Να βαφτώ, να χτενιστώ για να βγω 9 η ώρα στη ΦΕΗ, ας πούμε. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πήγαινες με το άγχος, ρε παιδί. Δεν πήγαινες χαλαρός να πεις ότι εντάξει, την επόμενη μέρα κοιμάμαι και μέχρι τις 10 και πάω μετά στο στάδιο.
0: Και μπορεί να έχει γίνει και κάτι, να έχει κάσει μια εξέλιξη και να φαίνεται. Μην φαίνεται ότι εσύ τώρα έχει μπεκροπιεί μέχρι τις.
1: Παιδιά, θα σα πω κάτι, είναι πολύ ωραία εμπειρία. Έχει δουλειά.
0: Ναι, έχει δουλειά. Το φανταζόσουν πιο εύκολο, ε.
1: Πιο χαλαρό.
0: Ναι, αλλά.
1: Αλλά Τζάλα και Μπαγκαράγκα μαζί με πήγε.
0: Τζάλα και. Και πάλι καλά που είχε και τέτοια. Να ήταν τίποτα καλά. Άλλα θέματα, ξέρω εγώ τώρα εκεί, δεν ξέρω τι. Αυτά.
1: Πάλι καλά.
0: Να έχει αυτά του Μπάμπι με τη Σάτι, να τσακώνονται, να κάνουν, να χασμουριούνται. Να.
1: Ρε, πάμε για διαφημίσει, να την πω την αμαρτία.
0: Ναι, για πες.
1: Αφού έλεγα, εντάξει, να το πάρουμε, αλλά μετά σκεφτόμουν, πω ρε φίλε, άμα βγούμε πρώτοι, μετά έπρεπε να φύγουμε για το ξενοδοχείο, έπρεπε να πάμε αυτά.
0: Να τον πας εκεί στο αυτό που θα μιλάει, να τον κυνηγά.
1: Ξενοδοχεία.
0: Ο Αρκύλας με το που έχασε, μίλησε εκεί λίγο και μετά πήγε έφυγε δωμάτιο.
1: Έφυγε. Ήταν χάλια, ρε.
0: Δεν πήγαινε ένα ποτό, μια βόλτα έτσι.
1: Χάλια.
0: Ναι. Εγώ θα πήγαινα ποτό για να.
1: Ναι.
0: Χαλαρώσω.
1: Εμείς είμαστε άλλο. Εμείς δεν θα πηγαίνουμε ποτό, θα πηγαίναμε πρώτα φαγητό μετά ποτό.
0: Σάκης Ρουβάς, Disco Girl, Throwback, αγαπημένο.

0: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: Ποιο να σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
3: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, αχ, αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: αυτό θα επέλεγα. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: Η μουσική του σήμερα στον Today.
4: Στον Today.
3: Today 104,5.
5: Follow το Instagram.
6: Γιατί θα κάνουμε δουλίτσα.

0: αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
1: Ολοκληρώθηκαν τα play-offs στη Super League. Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, ενώ η ΑΕΚ γιόρτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά το 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 2-2. Ο ΠΑΟΚ παίρνει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Europa League και ο Παναθηναϊκός συνεχίζει στο Conference. Ξεκαθάρισε και η υπόθεση παραμονής, με τον Αστέρα να εξασφαλίζει μαθηματικά την παρουσία του και τη νέα σεζόν στην κατηγορία. Λάρισα και Πανσεραϊκός υποβιβάζονται στη Super League 2. Στη Basket League, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προκρίθηκαν στα ημιτελικά, ενώ η πρόκριση μεταξύ Άρη και ΑΕΚ θα κριθεί σε τρίτο μάτς στις 25 Μαΐου. Στο Handball, η Εθνική Ανδρών νίκησε 38-33 την Ολλανδία και προκρίθηκε στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Στο Πόλο Γυναικών, ο Ολυμπιακός νίκησε 18 τη Σαμπαντέλ και προκρίθηκε στο Final Four του Champions League.
0: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Γεια σκέψου!
4: Mastercard Day!
5: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ!
4: Ναι!
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com κάθετος GR κάθετος Mastercard Pavla Day.
4: Happy Mastercard Day!
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.

0: μαζεύουμε το μαγαζί. Άιντε, πα και πάω κι εγώ λίγο και ξεκουραστώ. Η φωνή δεν υπάρχει, όπω βλέπει. Φωνή αγνοείται.
1: Καλά, εγώ έβλεπα και κάτι βιντεάκια που σε βγάζαν άλλοι και φαινόσουν στο βάθο να χνοφαινόσουν και χόρευε, έκανε, έρανε. Εγώ πιστεύω ότι παγώσε και από εκείνο το σκουφί. Το φόρεγε μέσα στη ζέστη. Χορεύαν όλοι και εσύ χόρευε με το σκούφο.
0: Σκούφο. Ποια ζέστη. Κρύο.
1: Μέσα στο στάδιο που το σκούφο.
0: Ακόμα και μέσα το βράδυ άρχισε να είχε κρύο. Σας λέω για χιονό νερό απ' έξω, το καταλαβαίνετε αυτά.
1: Το σκούφο τώρα θα
0: ούφω
1: το κάνεις.
0: Με σκούφο.
1: Θα το φοράς, το κρατήσεις.
0: Ούφω με σκούφο. Θα το κρατήσω, τι να κάνω. Εγώ δεν πειράζει, παραμένω. Φαν.
1: Φαν, όχι. Εννοείται παραμένω.
0: Ακύλα, αγαπάμε ακυλάκο.
1: Εννοείται, εννοείται. Βγάλανε πολλά σκουφιά. Δεν ξέρω, μην τώρα
0: θα
1: δεν
0: σας
1: τα
0: φέρω.
1: Παίρνουνε.
0: Βγάλανε πολλά σκουφιά. Μα μείναν τα σκουφιά στο χέρι.
1: Τροπή.
0: Έλα μωρέ, δεν πειράζει. Προ Θεού, αν είναι δυνατόν. Ήταν, ναι, αυτό
1: για μια δύσκολη στιγμή, άμα γίνει ένα πόλεμο.
0: Αυτό έλειπε τώρα.
1: Σε μια επιστράτευση να έχουμε ένα σκούφο. Να δώσουμε λοιπόν.
0: Έτσι, μπράβο, να το, ωραίο.
1: Λοιπόν, Black Friday Summer Edition, να είδατε που λέγαμε για ψώνια, στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens, 21 με 24 Μαΐου, που είναι και γιορτάρες ημέρες με Κωνσταντίνους, Ελένες και τα λοιπά, ανακάλυψε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε αγαπημένα designer brands όπως Nike, Factory Store, Tommy Hilfiger, Guess, Lacoste, Funky Buddha, Καλοχείρου, Timberland και πολλά ακόμη, shopping, φαγητό, διασκέδαση και αυτά που θέλεις να κάνεις, όλα είναι στο Designer Outlet Athens και είναι ανοιχτά και την Κυριακή και γενικότερα κάθε Κυριακή για περισσότερο shopping.
0: Τα λέμε tomorrow.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί. We have an idea.
4: Οκ. Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.

0: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα, Κουρκούτας, σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε. Επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: 6 Ξαραγκανίδας Θανάσης, Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Ξαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη γηινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
5: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκυ Κολοβού, Βελισσάρης Ξεσφίγγης.

0: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
1: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avra Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελίδης.

0: το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
5: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
7: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
9: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
10: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
9: Δηλαδή, είναι καλός?
10: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
9: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
10: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
9: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
11: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα. Πάντα φρέσκα. Πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
1: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
12: All day.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
2: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
1: Τα ολλανδικά Nifan της Tenkate.
2: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
1: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
2: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dimout για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
1: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
2: Τέντες Παπαπάνος.
1: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
2: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
1: Μεσογειακού και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
3: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785. Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από

0: Βαρέλης.
1: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
0: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
1: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Auto Center Βαρέλης.
0: Auto Center Βαρέλης.
1: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
0: Auto Center Βαρέλης.
1: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Auto Center Βαρέλης. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Auto Center Βαρέλης. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932 371707.
5: Today 104,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Today 104,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
4: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
5: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
7: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
8: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
9: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
10: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
9: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
10: Otto Sender Varelis.
9: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
10: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
9: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
10: Otto Sender Varelis.
9: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
10: Otto Sender Varelis.
9: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
11: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
12: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
11: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
1: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Τον ακούς παντού. Today 104,5.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

0: εκείνος που για σένα.
1: Το ρολόι φιχνεί 10 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
4: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
5: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Γιώνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο.

0: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
1: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων.

0: Επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας. Απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
1: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
6: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
5: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
6: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
5: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
6: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
7: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, αχ, αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλό. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετί, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
4: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
3: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2641-056472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

και φωνές σε ρημαγμένες Κυριακές που είστε λαέρευτε. Και η μουσική είχε πιαστεί πάνω στα χείλη, στη ματιά και πάλι ανέπτυξε.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
6: Today, 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641-091-760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακομακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
7: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
6: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
7: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
6: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
7: Otto Sender Varelis.
6: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
8: Ώρες ζωής.
9: Ώρες φροντίδας.
8: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
9: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
8: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
9: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
8: Πλακάκια και είδη γηνής.
9: Ποιότητα ζωής.
8: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
10: Πλακάκια είδη γηνής.
11: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
12: Today,

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα. Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες. Μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
5: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
6: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
5: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
6: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
5: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
6: Otto Sender Varelis.
5: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
7: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
8: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Today 104,5.

0: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
1: All day.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
1: Στον Today.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
6: All day.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
2: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104.